0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι?
1: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω? Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ
0: 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχού, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό. Δηλαδή, θα πεις.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, την αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο, το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τα μοιράσουν καφέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι?
1: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.

0: Τι χιούμορ!
1: Δεν είναι χιούμορ!
0: Τι χιούμορ! Μα συγγνώμη δηλαδή!
1: Μιχάλη,
0: ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές! Ζήτα συγγνώμη τώρα τα κορίτσια! Σε παρακαλώ, πέσε κάτω!
2: Γονιπετής!
1: Εντάξει κορίτσια! Sorry, αλλά εντάξει! Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένς δεν ξέρατε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 102 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μπορείς να ξέρουμε ότι βασικά τρέχετε σαν τις τρελές. Παρόλη την πίεση, αρκετές από εσάς βρίσκετε προσωπικό χρόνο για να διαβάσετε κάποιο βιβλίο.
3: Βέβαια.
2: Διαβάζετε κάποιο αυτήν την εποχή. Ποιο είναι? Καλημέρα, αγαπημένοι. Διαβάζω το Κάποτε στη Μύκονο. Και για του λόγου του αληθές, καλημέρα, λέει στην κοινότητα, λέει μας. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω να κλάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Α, είναι και πείμα. Νομίζω όμως, λέει, πως θα ξεκινούσα το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, λέει η Δέσποινα. Ρε Δέσποινα. Διάβασε, ή σκοτώνεις ή κλάνεις, δεν ξέρω, ή διαβάζεις. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα. Διαβάζω το Κάθαρμα, ψάχνει βοηθό, λέει η Μαριέτα. Εγώ τον βρήκα. Διαβάζω την ψυχολογία του χρήματος, λέει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια από την κλήρωση που είναι η Άννα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, τι γίνεται? Εσύ είσαι η νικήτρια και διαβάζει και ένα ωραίο το οποίο είναι, με αντιπροσωπεύει. Λέγεται.
4: Δεν είναι τέλειο, Μιχάλη.
2: Τέλειο, ανάμεσα σε ηλίθιους. Μπράβο.
5: Ωραία, μπράβο, τα βρήκατε, βλέπω.
4: Είναι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις προσωπικότητες.
5: Α, έτσι.
2: Αγάπη μου, τι μου λες τώρα, το ζω καθημερινά. Λοιπόν.
5: Σούμορο αυτή η εκπομπή.
1: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ήρθε μια είδηση τη τελευταία στιγμή πάλι στην
2: Ελλάδα. Τώρα,
1: τώρα, φρέσκο, φρέσκο.
2: Και οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση έτσι λένε και έχει έρθει από χτες το βράδυ. Αλλά για να σου πατήσει το κουμπί να προσέξει.
1: Υπάρχουν λέει προκαταλήψει, λέει, για το σεξ από όλο τον κόσμο.
2: Τι εννοεί.
1: Α πούμε, π.χ. θα σου πω για παράδειγμα στην Ταϊλάνδη.
2: Τι, απαγορεύεται κάτι.
1: Ναι, οι καθρέφτε λέει στο κρεβάτι.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί λέει δημιουργεί υπερκινητικότητα και έτσι λέει δεν απολαμβάνουν, λέει.
2: Το ξέρει ο καθένας που τα γράφει αυτά. Ιδίες βάλε.
1: Όχι, το λέω. Πρέπει να έχουν γίνει αυτό.
2: Βάλε καθρέφτη στο ταβάνι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Ναι. Επίσης λέει στην Κίνα να μην φοράνε λέει πράσινα καπέλα, γιατί λέει θα τους απατήσει όλη η σύντροφό τους.
2: Κατά τη διάρκεια του σεξ να μην φοράει καπέλα.
1: Όχι, γενικά. Μην φοράνε πράσινα καπέλα. Είναι απαγορευτικό.
2: Καλά, εντάξει, δεν το. Ναι.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, στην Κολομβία.
2: Α, και μ' αρέσει,
1: γιατί. Ναι, ναι. Όταν λέει αυτό.
2: Ναι, όταν.
1: Ναι, αυτό.
2: Αυτό εξυπηρετήσει, ναι.
1: Ναι, ναι. Κάνει λέει τις καλλιέργειες να μεγαλώνουν.
2: Τι είναι καλλιέργειες?
1: Γενικά. Τι στο διέζει, λέει.
2: Έχεις τα αμπέλια έξω. Βγαίνεις και το κουνάς έπαιξε. Το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θυμάσαι κάποτε πριν λίγες μέρες που είχαμε βγάλει τον Άκη τον Πετρετζίκη στον αέρα?
2: Ναι.
1: Και είχα ρωτήσει, του λέω, ρε Σιάκη, υπάρχει κάποιος τρόπος να καθαρίζει κάποιος ένα κρεμμύδι και να μην κλαίει?
2: Ναι, σωστά.
1: Και μου λέει ναι. Λέω, ποιος είναι ο τρόπος?
3: Τα βάζει να καθαρίσει άλλος.
1: Τώρα έχει βγει όμως τρόπος. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα εύκολο και απλό κόλπο που θα βάλεις τέλος στο τσούξιμο για τα δακρυσμένα μάτια.
2: Οπα.
1: Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια χαρτοπετσέτα. Το κόλπο της χαρτοπετσέτας αποκάλυψε ο Max McCann, ένας σεφ από το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για τα βίντεο και τα λοιπά που ανεβάζει στο TikTok. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το οξύ που εμπεριέχεται μέσα στα κρεμμύδια προσελκύεται από το νερό που βρίσκεται στους δακρυϊκούς μας αδένες.
4: Έλα.
1: Επειδή τα μάτια μας είναι υγρά.
4: Ναι.
1: Τοποθετώντας λοιπόν μια υγρή χαρτοπετσέτα πάνω στην επιφάνεια που κόβεις το κρεμμύδι, όπως είναι το κρεμμύδι και το κόβεις, δίπλα βάζεις μια υγρή χαρτοπετσέτα. Το οξύ του κρεμμυδιού θα κατευθυνθεί εκεί και όχι προς τα μάτια μας.
2: Παιδιά, ακού εδώ. Καλέ, θα τρελαθώ.
1: Το βίντεο γρήγορα έγινε viral μέσα στα μέσα κτλ. Έκανε 600.000 προβολές κτλ. Άκη, το έχω.
2: Το έχουμε, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη λέει να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίση φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή! Λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειο, αγαπώ.
2: Thank you, Τζάλι.
4: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται. Μην γελάτε, δεν ξέρετε τι είναι. Έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα,
3: ναι, ξέρεις,
1: θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Δεν το κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνεις. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online, θεατές, και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φραντζίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
3: Και drone.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Καταρχήν μπορεί να μεταδίδει. Ο μοναδικός θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ένας άνδρας στην Ταϊλάνδη.
2: Ταϊλάνδη, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Πούλησε τα αυτά.
2: Ποια?
1: Αυτά τα στρογγυλά.
3: Τα στρογγυλά που έχουμε εμείς οι άνδρες.
1: Ναι. Τα δικά του.
2: Τα testicles.
1: Yes.
2: Τα πούλησε.
3: Τα πούλησε, yes.
1: Ναι, για δύο.
2: Τα πούλησε ή τα νίκιασε.
1: Τα πούλησε, Μιχάλη, για 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Για να τροποποιήσει, λέει, το αυτοκίνητό του. Ναι. Τα δικά του, λέει, ήταν, λέει, μεγάλου μεγέθους, οπότε...
2: Ήταν σπάνια.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Και ανέβηκε και η τιμή.
2: Σωστό.
3: Πώς?
2: Φαμπερζέ. Έλα.
1: Και έγινε όλο αυτό, Μιχάλη, και έτσι κατάφερε να τροποποιήσει το αμάξι του που ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο αμάξι.
3: Α, ήθελε να το αμάξι του, εντάξει.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Αυτό, αλλά... Όλα, δηλαδή και τα δύο, τα όλα δηλαδή ή μέρα.
2: Πού να ξέρω, να εγκύριεσαι.
1: Όλα.
3: Α, όλο, πώς είναι.
2: Τι όλα, δύο είναι, δεν είναι όλα.
3: Πόσα.
1: Κάρανε
3: όλα, παιδί μου, όπως είναι, δηλαδή δεν έκανε νύψε.
2: Και τα πούλησε.
1: Και τα πούλησε, λέει, γιατί είχε, λέει, ασυνήθιστο, λέει, μεγάλο μέγεθος.
3: Α, ναι.
1: Έτσι λέει εδώ.
2: Και μετά, τώρα που θα τους γράφει όλους.
3: Αυτό είναι η σημασία. Αυτό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60,
2: 190.
1: Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ. Μου κάλυψε ο Σόπλης από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης λέει: πες στην Αθήνα, βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο. Δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγεις?
2: Σάντες. Επώνυμες σάντες.
1: Αν γι' αυτό είναι επώνυμες κανονικές ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
2: Όχι, όχι, κανονικότατες.
1: Δεν είναι κουσάντασι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κουσάντασι ήταν όλες. Λέει ένα μήνυμα. Μας τώρα λέει να προσέχεις τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Εύα η γυναίκα σου.
12: Σε ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μπορεί να έχει κάνει τσουρέκια, Μιχάλη.
1: Είμαι σίγουρος, αγόρι μου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
13: Υπάρχει άλλο σαν κι αυτό.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπάρισης. Σήμερα είναι η ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας και η παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Νέα αμερικανικά χτυπήματα είχαμε στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση, που θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμός και στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και drones. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές για νέες αμερικανικές επιθέσεις. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλους. Υποστήριξε επίσης ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον για συμφωνία με το Ιράν δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένα αισιόδοξος για συμφωνία εμφανίζεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πρωταθλητές στη δουλειά οι Έλληνες. Σύμφωνα με την Eurostat, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν κατά πόδας Βουλγαρία και Λιθουανία. Την Παρασκευή θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα Μαΐου από τον ΟΠΕΚΑ. Γερό χτύπημα στη γραφειοκρατία από νέα διάταξη. Από εδώ και πέρα θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση για όλα τα δικαιολογητικά που κατέχει το δημόσιο. Και μας τα ζητούσε ξανά και ξανά. Καταδίωξη είχαμε χτες το απόγευμα στον Κηφισό. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ένα ακόμα άτομο κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χτες, ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει σε κατάστημα με κινητά και είχε πυροβολήσει τον ιδιοκτήτη. Εξομολογήσεις από τη Βικτόρια Μπέκαμ. Όπως είπε, σχεδιάστρια μόδας, έχει περάσει όλη της τη ζωή νιώθοντας ότι δεν είναι αρκετά καλή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Λιακάδα με έως 30 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
8: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 4 από φόρη, θερμοκρασία στους 30 και χτυπήσαμε 30. Τέλεια. Λίγες δεφόσεις στη Θεσσαλονίκη στους 29. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 21, Κηφισιά 18, Πειραιάς 21. Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 22, Λονδίνο 15, Ρώμη 21, Παρίσι 20, Κύπρος 20, Μαδρίτη 22, Κάιρο 22, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
7: 6931-952-952.
6: Ωραία, θα σου πω που θα τις κάνεις πρώτη καλά, όχι εσένα.
7: Ναι.
6: Θα πω στα αγόρια που πρέπει να την πάνε για να τις κάνουν την πρόταση, τη γνωστή.
7: Να την κάνουν.
6: Βέβαια. Ναι. Καμήλα στην Καλαμάτα. Όχι η γυναίκα του Καρολού, μια Καμήλα κανονική.
7: Έλα.
6: Νούντλς κάθε μέρα όμως.
7: Wow.

0: 7:10. Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφια, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνοδος της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, η Αρδιτού αλλά και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος, κίνηση έχει ανηφόρα της Κατεχάκη σε Ηλιούπολη και Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι έγινε χθες που δεν κάνατε και εκπομπή?
1: Λοιπόν, χθες πήγα αγόραζα ένα μπικίνι.
0: Γιατί, για ποιον?
1: Για μένα.
0: Μπικίνι, εσύ.
1: Αυτό το κορμί που θα μπει σε μπικίνι.
0: Τα ωραία κορμιά φορά είναι ολόσωμο, εντάξει.
1: Δεν θέλω ολόσωμο, θέλω να μαυρίζω. Θα κάνω μεγάλο σημάδι. Το ολόσωμο είναι το δεύτερο μαγιό της ημέρας.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Ναι. Και πήγα και είδα και μια θεατρική παράσταση. Αυτά λιτά και απέριτα.
0: Ωραία. Εσύ, ολόσωμο.
2: Συγγνώμη, θέλω να πω ότι αν φοράει ολόσωμο θα κοντίνει κι άλλο.
1: Γιατί είμαι κοντή εγώ?
0: Όχι.
2: Απλά το λέω.
0: Πιθανόν.
1: Καταρχήν με ζηλεύετε, γιατί έχω φιδίσιο κορμί, είμαι ψηλή.
2: Όσο και φιδίσιο να είναι, άμα φορά σε ολόσωμο, το
0: εντάξει,
2: θέμα
0: έτσι κι αλλιώ γεννησιμή σου είσαι οχιά. Το φιδίσιο.
1: Προσέχτε, μη σε τσιμπήσω.
0: Τι έκανε εσύ?
2: Εγώ χθε, Μιχάλη μου, πέρασε μία από το Θυσίο, μία βόλτα.
0: Γιατί?
2: Έτσι απλά δεν μπορώ να.
0: Α, να δει το χώρο που ετοιμάζεται.
2: Είναι δίπλα. Καλά, ποιο χώρο ετοιμάζεται? Ετοιμάστηκε ω χώρο. Έγινε το σκηνικό, ναι. Είχα πάει.
1: Ελλάς.
0: Ελλάς. Το καινούριο κόμμα. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν ξέρω να το. Εντάξει, μα καλά.
2: Ναι.
0: Αν δείτε το λογότυπο.
2: Ναι.
0: Το λογότυπο μόνο.
2: Ναι.
0: Το μπλε, το κόκκινο.
2: Ναι, ναι.
0: Μου κάνει βενζινάδικο.
1: Έχεις δει. Πολύ ωραία ιδέα, ναι, Μιχάλη.
0: Με το κόκκινο στη μέση το.
2: Με την τιμή και τα λοιπά.
0: Ναι. Και δίπλα λείπει τόσο το πετρέλαιο, τόσο το.
1: Ναι, ναι.
2: Πολύ καλά.
1: Βάζει αέρα, θαλάσσια.
0: Αμέ.
2: Στείλω ένα βίντεο μετά, γελάς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά. Δεν έκανα κάτι άλλο.
0: Εσύ?
3: Τίποτα. Σπίτι και
0: όλα. Πώς δεν πήγες στο Θυσίωση? Καλά, είσαι ακροδεξιός. Το ξέρω.
3: Την άλλη μεριά.
1: Και εγώ στο μεταξουργείο ήμουν εκεί δίπλα. Τα είδα τα
0: πράγματα. Πήγατε όλοι εκεί,
1: Βέβαια, δεν θα πάμε να χειροκροτήσουμε το νέο κόμμα.
2: Είναι ο περίπατος.
0: Ναι, εντάξει, έδειξε κόσμο. Αλλά εγώ το Σάββατο θα έχω περισσότερο κόσμο.
2: Είσαι λίγο πιο κάτω εσύ.
0: Ναι, είμαι στην πλατεία σωμάτων. Τι, 100 μέτρα δεν είναι.
2: Τίποτα, ναι.
0: Πιο πολύ.
2: Αυτό, ναι.
0: Okay.
1: Εσύ πώς πέρασε?
0: Εγώ έφαγα όλη την ημέρα μου στα δικαστήρια. Όχι ότι καταδικαζόμουν, είμαι μάρτυρα. Δεν ξέρεις, αυτά αργούν και πιο ύστερα και πάει πιο πίσω γιατί δεν είχε.
1: Τι λέγανε εκεί στα δικαστήρια οι άνθρωποι?
0: Άσε με.
1: Όχι, πες.
0: Μόνο αυτό γράφα που δεν υπέγραψε.
1: Δεν του έλειψε που δεν έκανε και παμπούλα το πρωί?
0: Τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Σέλφις και τέτοια.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρή κατάσταση. Anyway. Επέστρεψα σπίτι, ξέρω, 3:30-4. Δεν ξέρω τι. Ξεσκόνησε λιγάκι το σετ. Το σετ που θα παίξουμε το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Να το πούμε. Στα πλαίσια του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, 95,2 Athens DJ, γιορτάζουμε το ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Για 5η συνεχόμενη χρονιά έρχεται το επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θυσίο. Open party, free όλα κτλ. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, opening DJ set από τον Νίκο Ζώη, θα ξεκινήσει στις 6, 8:30 θα είμαι on stage, okay. Το Σάββατο λοιπόν στις 6 το απόγευμα ξεκινάει, 8:30 ξεκινάω εγώ, μέχρι τις 11, γιατί από τις 11 και ύστερα πρέπει να κοιμούνται τα αγάλματα, απαγορεύεται. Okay, αυτά.
4: Wake up.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Καλημέρα Μιχάλη.
7: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
8: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
6: Καλημέρα Μιχάλη.
9: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: these beautiful things that I've got.
1: Happy birthday. Beautiful things, μόλις ακούσαμε 7 και 17. Καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα και έχει και γενέθλια. Χρόνια σας πολλά, αν είστε από αυτούς. Ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
2: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε αποφασιστικά, ανεξάρτητα και ίσως λίγο πεισματάρικα άτομα. Έχετε το δώρο της κοινή λογικής και του ισχυρού πνεύματος και αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις άμεσα. Και γιορτάζουν σήμερα. Ο Διοσκουρίδης. Αυτός.
1: Ωραία. John Fogerty, 81, Αμερικανός τραγουδιστής από το συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival. Roland Gift, 65 ετών σήμερα, Βρετανός τραγουδιστής, frontman του συγκροτήματος Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Kylie Minogue, 58 ετών, Αυστραλή τραγουδίστρια. Marco Rubio, Παναγία μου, 55 ετών, Αμερικανός πολιτικός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Marco, πες τίποτα στον άλλο να τελειώνει. Φτάνει πια. Σαν σήμερα το 1871 πέφτει η Παρισινή Κομμούνα.
2: Α, ναι.
1: Σε εμάς ξανάρχεται. Σαν σήμερα το 1952 οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου. Μπράβο, κορίτσια.
2: Μπράβο.
1: Σοβαρευτείτε, γιατί έρχονται και οι εκλογές κάποια στιγμή. Σοβαρευτείτε, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1966 νούμερο 1 στην Αμερική ο Percy Sledge με το τραγούδι When a Man Loves a Woman. Σαν σήμερα το 1982 πρεμιέρα ο κινηματογράφος κάνει ταινία Rocky 3. Ακούγεται και το τραγούδι των Survivor, το Eye of the Tiger. Καμία σχέση με το Survivor, το άλλο, το παιχνίδι. Γενέθλια έχει επίσης η Gladys Knight, 82 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Από την ομώνυμη ταινία του James Bond, License to Kill.

0: Με κάτι τέτοια τραγούδια που δεν είναι πολλά. Αισθάνομαι ευτυχισμένος που είμαι σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι, ναι.
0: License to kill. Α, ευτυχισμένος αισθάνομαι και γι' αυτό που θα σου πω τώρα. Χάλασε η συσκευή σου, το τηλέφωνο σου. Μην το πετάξα το παράθυρο. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech. Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα μέσα, αν θέλεις. Και μάλιστα υπάρχει και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι λοιπόν. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Είναι 7:23 και ξέρετε.
1: Είσαι τρέλα. Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
0: Έλα καλέ τώρα, φτάνει με αυτό. Το ξέρω. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε το breakfast στα FM. Παιδιά, σκεφτείτε, γιορτάζετε τίποτα, έχετε καμιά επέτειο, κάτι αυτό κτλ. Κάποιος έχει γενέθλια. Τηλεφωνήστε με εδώ στο 210-6146-997. Θα κάνω εγώ την έκπληξη. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.

0: Hit my heart, την άκρια. Όλα καλά. Έλα, δεν θέλω άλλο. Φαίνεται ότι με έχει πάρει ύπνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Όχι. Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7 για να δούμε να έχετε ξυπνήσει. Ξέρετε, έχω και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Μαγαζιά που υπάρχουν από το 2013 σε τρία σημεία. Έχει την Κηφισιά, έχει το Καλάνδρι, έχει τη Βάρκηζα. Okay, okay. Τα ψάρια έρχονται από Κάλινο, Μυτιλίνη, Κεφαλονιά κτλ. Και φρέσκα μύδια, χνηστά με λεμόνι, καπνιστό χέλι, αφράτη τάρα μοσαλάτα. Ελάτε παρακαλώ για να δω αν έχετε ξυπνήσει, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποιο?
2: Δημήτρης.
0: Πώ?
2: Δημήτρης.
0: Είστε σίγουρος?
2: Έτσι λέω.
0: Οκ. Okay. Για να δω. Ποιο είναι το θηλυκό του κόμι?
2: Η κόμισα.
0: Ναι.
1: Wow, πολύ καλός.
0: Τι φοράνε τα άλογα στα πόδια?
2: Οπλές.
3: Οπλές.
4: Οπλές. Οπλήν το πόδι.
3: Όχι καλέ.
2: Πέταλα. Πέταλα.
0: Σωστά.
1: Πες το πια.
0: Δεν το πας
1: καλά. Κοιμάται.
0: Ποιο νησί λέγεται και Μυτιλίνη?
1: Όχι.
2: Το νησί που είναι αυτές οι... Δεν μπορώ να τις πω.
0: Σουτ, κατάλαβα, έχεις κερδίσει. Φτάνει.
2: Αυτή, αυτή, αυτή.
0: Κατάλαβα, έχεις κερδίσει. Τι τραβάω.

0: του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
9: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Sexy love, τι ωραία. Για ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήμα, πάμε να κάνουμε. Ω, μεξικάνικες φιέστες. Από...
1: Μέθικο.
0: Από Λίτλ, τώρα θα τα πω. Τηλεφωνούμε στον Μιχάλη. Το κινητό μου δεν χτυπάει όμως. Πού είναι ο Μιχάλης? Μάικο.
2: Κοιμάται.
0: Είναι δυνατόν? Να απαντάει ο Μιχάλης. Έχει και γενέθλια. Είναι δυνατόν? Εκατερίνη δεν απαντάει. Μιχάλη.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα ρε Μιχάλη, τόση ώρα βαράμε εκεί τώρα.
1: Μα πού είσαι εσύ Μιχάλη?
0: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπουλο και εγώ Μιχάλη με λένε από τον Athens DJ. Τι κάνεις Μιχαλάκη?
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά.
0: Καλημέρα. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει σήμερα έχει γενέθλια ένας πολύ καλός φίλος μου ο Μιχάλης και θα ήθελα πολύ αν γίνεται να του κάνετε μια όμορφη έκπληξη από την εκπομπή σας. Είναι φοβερό παιδί. Το εκτιμώ βαθύτατα. Μου έχει σταθεί πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι, όταν τη στέκεσαι από πάνω από κάτω, πώς τη στέκεσαι, για πες μου. Απ' τα πλάγια, κατάλαβα, βαριέσαι. Θα χαρεί απίστευτα, λέει, να ακούσει τη φωνή σας και τις ευχές σας, λέει, η Εκατερίνη.
3: Εκατερίνη Ζουμπούλα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, Μάικο.

0: Μπλαμπούς. Τι ωραίο. Be my lover. Για λάτε παρακαλώ, επειδή σήμερα Πέμπτη είναι ωραία, έχει φτιάξει ο καιρός, θέλει καλή παρέα και σωστό vibe. Τι θα έλεγες να διοργάνωνες μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα είτε σήμερα είτε αύριο είτε το Σαββατοκύριακο? Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Lidl έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από Λατινική Αμερική.
1: Α, τι ωραία.
0: Περνάς από ένα κατάστημα γεμίζει καλάθι με El Tequito Mexican Style Snacks, έτοιμα burgers, burritos και mini tortillas για να τσιμπάει η παρέα και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και τσιμιτσούρι για τις κεσαντίλια σου.
2: Αλλά τι ωραία, παιδιά, να τρελαθώ.
0: Και για το κλείσιμο. Και για το κλείσιμο. Παγωμένη πίνα κολάντα για να μπει η παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Λίτλ, γιατί αξίζει.
2: Ω, τέλειο.
0: Εντάξει, Μέξιμο, αλλά στη Λατινική Αμερική είναι και η Κολόμπια.
2: Κολόμπια.
0: Κολομπία. Σε παρακαλώ.
2: El Chapo.
0: Εδώ έχω βαρεθεί πια.
2: Δεν γίνεται.
0: Με ποιο να. Δεν έχει νόημα. Με Τσίπρας και με αυτά και με Μητσοτάκη. Δεν βαριέσαι.
1: Βαριέσαι, ναι.
0: Επόμενο τηλεφώνημα. Δεν έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι, Μιχάλη.
0: Το μόνο ενδιαφέρον ήταν που τσακώθηκε ο.
1: Ποιο?
0: Η Προεδράρα. Που αρπάχτηκε εκεί στο γήπεδο. Αυτό ήταν ωραίο, εμένα μ' άρεσε.
1: Είδε που σκίσανε μπλούζε.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Ο χαμό.
3: Κατελημένο.
0: Κατελημένο. Για ξανακάνει. Κάνει ένα ριτζάι.
2: Κλείστο.
0: Κάτσε μωρέ.
2: Μα τέτοια ώρα έχουμε και δουλειά.
0: Είναι ο καλύτερος μπαμπάς, λέει.
2: Ναι, αλλά έχουμε το show εμείς, Μιχάλη μου. Θέλουμε απόσπασμα.
0: Δεν πειράζει. Χτυπάει.
3: Είναι
0: κατηλημένο. Κράτα τηλεφωνώ σε. Τηλεφωνώ σε λίγο, παρακαλώ.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.
5: Το πεντάστερο.
4: Του πρωινού ραδιοφόρου.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

ρυθμό, βιο, μπάρι, έπταξε τα νέα. Προσπαθούμε άλλη μια φορά και ετοιμαζόμαστε και για τα ζώδια. Ελάτε, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ. Το ίδιο. Μάλιστα, δεν πειράζει. Οκ, να πω κι εγώ το ίδιο. Το είπα και στις 7 και 5. Ας το πούμε πιο επίσημα. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η συνεχόμενη χρονιά σε ένα επικό open party στην πλατεία σωμάτων στο Θησείο. Όταν λέμε open, free, όποιος θέλει, έρχεται και αντιλαμβάνεσαι. Όλα αυτά έρχονται αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου, οι Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκος Ζώης. Ο Νίκος θα ξεκινήσει στις 6, 8 και εμείς θα βρίσκομαι on stage, σας περιμένουμε. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Σωμάτων στο Θησείο στις 6, 8 και μισή θα βρίσκομαι εγώ.

0: David Guetta Together. Ελάτε παρακαλώ τα ζώδια να μάθουμε.
1: Κριός. Η επιδίωξη μιας αλλαγής επαγγελματικής ή αισθηματικής θα σας ανανεώσει. 10. Ταύρος. Κάποιοι δικοί σας άνθρωποι σας βοηθούν να πλησιάσετε περισσότερο τους στόχους σας. 9. Δίδυμοι. Μην θορυβηθείτε αν μια επαγγελματική συμφωνία αναβληθεί ή ματαιωθεί. 8. Καρκίνος. Μια πρωτοβουλία σας μπορεί να σας οδηγήσει σε προσωρινό αδιέξοδο, αλλά θα σας αποκαλύψει ποιος αξίζει και ποιος όχι. 7. Λέων. Η μέρα έχει βάρος και πολλές υποχρεώσεις. Μην κάνετε τίποτα ρυψοκίνδυνο. 6. Παρθένος. Αφαιθείτε στη ροή των γεγονότων, μην τους αντιστέκεστε και προσοχή στα έξοδά σας. 7. Ζυγός. Πολλοί θα έχετε την ευκαιρία να επενδύσετε χρήματα σε μία αγορά και θα έχετε σημαδιακές ή σκόπιμες συμπτώσεις. 8. Σκορπιός. Μη βιάζεστε να κάνετε αλλαγές που θα θεωρηθούν ρυψοκίνδυνες. 6. Τοξότης. Πριν ξεκινήσετε κάτι καινούργιο επαγγελματικά, μετρήστε τις δυνάμεις σας. 8. Εγώκερος. Οι συμφωνίες σήμερα δεν υλοποιούνται εύκολα και πρέπει να σας απασχολήσει η φήμη σας στο κοινωνικό σας περιβάλλον. 7. Υδροχός. Πολλά τα θέματα που θα σας απασχολήσουν και δεν βρίσκεται εύκολα η λύση τους. 7. Και τέλος, ηχθείες. Πάρτε τις πρωτοβουλίες που δεν τολμήσατε τις προηγούμενες μέρες και υπερασπιστείτε τις προσωπικές σας υποθέσεις. 8.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
3: Μόνο DJ.
4: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
4: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
7: Dude, you're from another planet.
5: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πως ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
8: Is that all you've got?
9: I have the power!
5: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: νέο T-Roc. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η,

0: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καζάνι που βράζει και πάλι ο περσικός κόλπος. Νέα αεροπορική επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν την ώρα που οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ιδιοκτήτης καταστήματος στην Πατησίων. Τον πυροβόλησαν άγνωστοι. Συνελήφθησαν 3 άτομα έπειτα από καταδίωξη. Ένας κατάφερε να διαφύγει. Επικίνδυνη εξάπλωση του ιού έμπολα στο Κονγκό. Τα ύποπτα κρούσματα έφτασαν τα 1077. Κλείνει τα σύνορά της Ουγκάντα. Με αυτοπεποίθηση απάντησε στους επικριτές της 26χρονη κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε. Δεν είμαι η πιο όμορφη ή η πιο αδύνατη, αλλά γιατί έχει σημασία, αναρωτήθηκε η 26χρονη Φρανσέσκα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Τι ωραία. 8 και 5. Λοιπόν, το τρίμερο, εντάξει. Τι σχέδια έχετε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος? Στο Designer Outlet Athens, να ξέρετε, κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping, διασκέδαση και μοναδικές προσφορές. Το εκπτωτικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store με αμέτρητες σπορ επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία. Από 29 Μαΐου ως 1η Ιουνίου, οι μικροί μας φίλοι μπαίνουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days, με συναρπαστικά παιχνίδια που υπάρχουν εκεί, με αποστολές, γεμάτες περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές. Θες να ενημερωθείς? Μπες στο designeroutletathens.gr και μάθε όλες τις λεπτομέρειες. Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Εσύ?
1: Ωραία κι εγώ.
0: Πώς πάει, έχει κίνηση?
1: Λοιπόν, έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προς αεροδρόμιο έχει στην κατεύθυνση από Δημοκρατία έως Κηφισίας, περίπου 20 με 25 λεπτά. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο για Λαμία. Στην αντίθετη κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχει καθυστερήσει

0: Στον κόμμο Πλακεδία, στον κόμμο Κηφισία. Περιφερειακή Μητού για την ώρα κανένα πρόβλημα.
1: Alright, thank you. Bye bye. Καλημέρα. Γεια. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση εχυλοφορός Αθηνών προς την Αθήνα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως την Κηφισού. Τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου αλλά και η άνοδος της Συγκρού. Επίσης, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό Ανατμήματα και στο αντίθετο ρεύμα προς Γλυφάδα κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα. Και τέλος, τα δύο ρεύματα του Κηφισού έχουν πολύ πυκνή ροή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να τη πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει, δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνει του Γιώργου.
6: Στα επίγοντα, μα θε να ξέρει
2: αυτή τη στιγμή. Α, στα επίγοντα.
6: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα. Μα φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τι κόρε μου.
5: Μισό να σε ξεματιάσουν, δεν είναι.
4: Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: γιατί έρχεται ο Χιούγκερ στην Αθήνα. Το 95,2 αν θες DJ τον υποδέχεται. Στην Αθήνα την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Καταρχήν είναι από αυτούς που δεν παίζει και οι άλλοι που κατοκοιμούνται. Ναι. Θα χοροπηδάτε όλες τις ώρες, σας το λέω. Λοιπόν, επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Καταρχήν είναι από αυτούς που δεν παίζει και οι άλλοι που κατοκοιμούνται. Ναι. Θα χοροπηδάτε όλες τις ώρες, σας το λέω. Λοιπόν, επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, όντως, η πρώτη φάση των εισιτηρίων είναι sold out, η δεύτερη επιτόπου sold out, έχει μείνει η τρίτη και τελευταία φάση εισιτηρίων. Αν θέλετε, κλείστε τώρα το εισιτήριο σας στο hugelathens.com. Hugelathens.com. Ωραία. Πάει αυτό. Έχω ερώτηση για τα κορίτσια.
1: Για να ακούσουμε.
0: Κορίτσια, πιθανόν, λέω ρε παιδί μου, πιθανόν η συχνότητα που κάνετε με αυτόν να έχει πέσει. Είτε μόνιμα είτε περιοδικά. Upside down και up down. Okay. Αυτό επηρεάζει καθόλου τη διατροφή σας? Κάνω ωραίες ερωτήσεις.
1: Πολύ.
0: Θέλω να πω, τι κάνετε ρε παιδί μου, έχει πέσει η κατάσταση, δεν του, ναι, του είναι πεσμένο. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και εσύ δεν πολύ θέλεις, whatever.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, πλακώνεσαι δίαιτες, βιγκανίζεις, μουγκρίζεις, πλακώνεστε στα πατατάκια και στα χάμπουργκερ, τι κάνεις, στα κρασιά, στις μπύρες, ναι. Πείτε μου αν έχει επίπτωση η πτώση της απόδοσης στο κρεβάτιον.

0: Απαντήστε στο 210-6146-997 ή στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Και φωνητικές απαντήσεις στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Και βεβαίως μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν θα γίνει κλήρωση για άλλη μια φορά. Σας έχουμε δώρο δύο τεμάχια από το Body Action. Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα, 3 με 6 Ιουνίου, θα τρέξει ένα τετραήμερο Summer Bazaar στα κεντρικά του στον Άγιο Δημήτριο. Και μιλάμε πάντα για την Body Action, ok? Περισσότερες πληροφορίες, bodyaction.gr. Ok. Σας είπα πολλά. Κορίτσια, πιθανόν, λέω, η συχνότητα που κάνετε σεξ με αυτό να έχει πέσει, είτε μόνιμα, είτε περιοδικά, επηρεάζει αυτού τη διατροφή σας. Τι κάνετε, ε? Γαρδούμπες, σουβλάκια, πέφτετε στις δίαιτες, πείτε τα μου όλα. Up around the bend, Creedence Clearwater Revival.

0: Παπαρά on the band από τους Creedence Clearwater Revival. Η ερώτηση έγινε, την επαναλάβω. Κορίτσια, όταν και αν μπορεί και να μην συμβαίνει, μπορεί και να συμβαίνει, η συχνότητα του σεξ με αυτόν έχει υποχωρήσει, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια πλήρη. Δεν μπορώ να μεταφέρω την εικόνα.
1: Ναι.
0: Όλα κάτω. Όλα κάτω. Αυτό επηρεάζει καθόλου τη διατροφή σας? Κάνετε κάτι? Πλακώνεστε στις σοκολάτες, στα χάμπουργκερ, ή αρχίζετε και κάνετε δίαιτες κτλ? Αυτό θέλω να μου πείτε στο Viber
1: 69 31 952.
0: Κάνω, δεν κάνω, τα ίδια τρώω. Δεν με κόφτει ιδιαίτερα, λέει η Κόνη. Βρίσκω άλλο να λέει, αντικατάσταση αμέσως, λέει η Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, εγώ λέω, αν αλλάζει τη διατροφή σου, το ότι βρίσκεις άλλο, το ακούω πολύ φυσιολογικό. Γράψει και το τηλεφωνό μου, 693. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χαχά, λέει, εννοείται ότι τρώμε περισσότερο όταν δεν. Και έρχεται και καλοκαίρι, όχι, δύσκολα, λέει η Στέλλα. Καλημέρα, παιδιά. Ένα είναι το υποκατάστατο. Σοκολάτα, λέει η Αναστασία. Είδατε? Μόλις το είπα, πώς να το ξέρω. Καλά, γι' αυτό εγώ γίνησα βουβάλα. Επειδή δεν του κάθομαι. Δεν το είχα σκεφτεί, λέει. Καλημέρα η Ελένη.

0: Upside down, boy, you tell me. Και άλλες απαντήσεις. Βέβαια, σήμερα να το πω, άλλες φορές έρχονται εκατοντάδες και δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Ναι. Σήμερα είναι λιγάκι πιο.
1: Μαζεμένα. Λογικό. Λογικό.
0: Δεν θέλουν να σκεφτούν δυσκολίες.
1: Να χωριούνται τα κορίτσια.
0: Εντάξει, εγώ δεν είπα, ρε παιδί μου, δεν ρώτησαν. Anyway, καλημέρα Μιχάλη. Εννοείται, λέει, έχει πέσει μετά από 6 χρόνια, αλλά δεν επηρεάζει τη διατροφή μας, λέει η Αναστασία. Όχι, δεν θα έλεγα ότι με επηρεάζει στη διατροφή, λέει η Γεωργία. Επίσης, άντε καλέ, 12 χρόνια παντρεμένη και ακόμα είναι σπίρτο αναμένο όποτε με βλέπει.
1: Α, μπράβο!
0: Και τον ταράζω και στη διατροφή γιατί είναι και γλυκαντζής, λέει η Λίτσα.
1: Να,
0: ναι, Μιχάλη μου, πεινάω τόσο πολύ που τον τρώω αλλού. Τι λέει, Βρενένα.
1: Τρώει αλλού, μήπως εννοεί.
0: Όχι, λέει, τον τρώω αλλού. Α, όχι, για τον δικό της. Τον τρώει, τον άνθρωπό της.
1: Ναι, ναι, καταλάβαμε.
0: Έχω μέτρο, λέει, προσέχω, λέει η Άρτεμις. Καλημέρα, η διατροφή μου δεν αλλάζει καθόλου με τη συχνότητα του σεξ. Πάντα τρώω τα πάντα, λέει η Μαρία. Όλα από το στόμα. Εντάξει, σωστά. Όχι, πάντα τα ίδια τρώω, λέει η Γεωργία. Σε λίγο μετά τις απαντήσεις που θα ολοκληρωθούν την επόμενη φορά, στο επόμενο τραγούδι, θα γίνει και κλήρωση. Κάποια από εσάς που απαντάτε θα κερδίσετε ένα σετ 2 τεμαχίων από την εταιρεία Body Action. Το Viber
1: 6931 952 952.

0: Μάλιστα, από καφές. Και άλλες απαντήσεις. Έχουμε και φωνητικές.
1: Έχουμε και φωνητικές, τώρα φορτώνω σε λίγο.
0: Φόρτωσέ τις. Λοιπόν, σιγά καλέ, κόβεται το σεξ. Χαχά, λέει, σαν τη σοκολάτα Μιχάλη μου δεν έχει. Σε ακούμε από Αστόρια, Νιου Γιόρκ, η Ελένη, η Ντόλη, Γρηγόρης και Ανδρέας. Hello.
1: Καλέ, τι γίνεται.
0: Good evening there.
1: Oh, good morning.
0: Δεν είναι ρε, εκείνη βράδυ.
1: Εκείνη ναι, είναι νύχτα.
0: Περνώ και μόνη μου καλά, λέει, τα καταφέρνω μια χαρά, λέει η Κατερίνα. Εννοείται ότι αλλάζει. Όταν λείπει, πέφτει σοκολάτα και προφιτερόλ που πάει σύννεφο, λέει η Χριστίνα.
2: Α, πολύ ωραία επιλογή.
0: Σε έχουν αρχίσει και μιλάνε, πραγματικότητα. Καλημέρα. Τρώω περισσότερα κυρίως γλυκά, λέει η Κωνσταντίνα. Μιχάλη, όταν το σεξ δεν αλλάζουμε διατροφή, αλλάζουμε άντρα. Καλημέρα, λέει η Βάσο.
2: Σωστό.
1: Εδώ έχουμε την Άννα.
3: Καλημέρα. Το ρίχνω στα γλυκά. Φουλ προφιτερόλ. Φουλ παγωτό. Και μπροστά στην τηλεόραση με το μεγάλο κουτάλι.
0: Τι βλέπει η Βαγγελάτα το μεσημέρι.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Η Δήμητρα είναι εδώ.
0: Αυτή είναι η Δήμητρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα πήγαινε το delivery σύννεφο. Θα αρχίζαμε με πίτσες, με σουβλάκια. Μετά θα παίρναμε κρέπες, βάφλες. Και κάπως έτσι θα παίρναγε ο καιρός.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα, λέει Χαχά. Εννοείται τρώμε περισσότερο. Βέβαια, τίποτα δεν το αντικαθιστά, λέει. Δέσποινα, βεβαίως. Καλή σας μέρα. Εγώ κάνω πολύ σεξ. Έτσι, η διατροφή μου είναι σταθερή όπως και τα κιλά μου. Πάντα τρώω όμως σοκολάτες και σουβλάκια, λέει Αντιγόνη. Αντιγόνη, λες ψέματα. Σουβλάκια και αυτό και όλα μαζί και η σιλουέτα.
2: Εντάξει, μπορεί μετά να παρδυνάμεις. Μετά το αυτό.
0: Μεγάλη μου, ούσα γυναίκα ναυτικού, έχω τσακίσει τις σοκολάτες και τώρα και τα παγωτά μέχρι να ξεμπαρκάρει.
2: Αχ, γλυκούλα.
0: Ένα μήνα υπομονή μέχρι να δούμε λίγο χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πού είναι η νικητρία, ποια είναι?
1: Η Αγγελική, προσπαθούμε να καλέσουμε την Αγγελική να το σηκώσει.
0: Αγγελική, για καλέστε την Αγγελική. Μισό λεπτό. Μπορώ να ξέρω ποια είναι η απάντησή της.
1: Εδώ, ούσα γυναίκα ναυτικού.
0: Α, αυτό που διάβασε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Που είναι ναυτικός ο σύζυγος.
1: Ναι.
0: Τι βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Καλημέρα, Αγγελική.
4: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Πολύ ωραία. Πότε επιστρέφει το παλικάρι?
4: Τέλος Ιουνίου.
0: Α, έλα, εντάξει, τώρα τελείωνε. Να σου πω κάτι, κάνε το σέρβις σου, ετοιμάσου να σε. Ξέρεις.
4: Καλά, εννοείται. Γενικό σέρβις.
0: Θα έχεις μάλιστα και δύο καινούργια ολοκαίρια τεμάχια από την Body Action, εντάξει.
4: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια σας.
0: Kylie Minogue. Confined.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ μου. Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
18: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
20: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μόνα μου, τι ωραία. Να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931952952.
0: Και μου γράφετε μόνο το μικρό σας όνομα. Okay. Επίσης, σας ενημερώσω ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει τον Ιούνιο. Ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, στοίχημα να ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA. Η συνεργασία αυτή ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και FIFA ενώνουν τους δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Με αυτή την σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+. Παίξε

0: είναι δυνατόν.
1: Τι?
0: Του έφτιαχνε νούντλς πρωί, μεσημέρι, βράδυ μόνο. Χώρισε τη γυναίκα του επειδή του μαγείρευε, λέει, νούντλς κάθε μέρα για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Αχάριστος.
0: Όχι, αχάριστο. Άσε, ρε. Ένας δικαστής στην Ινδία δήλωσε ότι ένας άντρας χώρισε τη σύζυγό του επειδή του μαγείρευε. Ο άντρας είπε ότι η σύζυγός του αγόραζε πακέτα με νούντλς και του τα σέρβιρε για πρωινό, μεσημεριανό και συνέχεια, καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου. Τελικά το ζευγάρι χώρισε, λέει, με αμοιβαία συνένεση, όπως δήλωσε ο δικαστής. Σύμφωνα με το ειδικό νόμο περί γάμου της Ινδίας, το διαζύγιο με αμοιβαία συνένεση απαιτεί και τα δύο μέρη να ζήσουν χωριστά για ένα έτος και να συμφωνήσουν στη λύση του γάμου μετά. Το βλέπω αυτό να τρώει πιτόγυρα ενδιαμέσως. Ένα χρόνο θα μπορεί ο Άμυρος να τρώει τουλάχιστον οτιδήποτε θέλει εκτός από νούντλς.
2: Έκανα νούντλς έτρωγε και αυτό. Ήταν λίγο περίεργο, δεν έγινε και
0: κάτι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, επί
2: χρόνια. Το πρωί νούντλς με κάτι άλλο, με κοτόπουλο. Το μεσημέρι νούντλς με κάτι με τυρί. Μια χαρά.
1: Θα το συνδυάσει και
0: αυτό. Α, τώρα που ζει, Καμάλα Χάρις. Walk agenda. Walk agenda. Έτσι από τη ρε.

0: Γκον, γκον, γκον. Ωραία, 8 και 43, πέμπτη σήμερα. Άντε να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι, να τελειώνουμε, Μιχάλη. Α, τώρα που πες και να τελειώνουμε. Θέλω να σου πω μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Bild.
0: Στην Bild.
2: Α, στην παρακαλώ. Σοβαρή.
1: Ναι, ναι.
0: Σιγά, είναι σοβαρή.
1: Χάλια.
0: Για λέγε.
1: Τι φωνάζουν οι άντρες κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης. Ναι, ναι, ναι. Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
0: Ισπανία, μάλιστα.
1: Μαντρεμία.
0: Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
1: Και δεν το καταλάβαμε. Γιατί ξέρει τη μάντρα, δηλαδή στα εγώ πρόβατα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για λέει πάμε πιο κάτω.
1: Στην Ιταλία.
0: Τι.
1: Μαντόνα.
0: Α, καλά.
2: Βογκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη Γαλλία.
0: Τι λένε.
1: Ο Μοντιέ.
0: Ο Μοντιέ. Ο Μοντιέ. Μέρντ.
1: Ναι, ναι. Η Πολωνή, Μιχάλη.
0: Λένε οι Πολωνοί κάτι.
1: Ναι, λένε ζου, ζου, ζου. Τρεις φορές το ζου.
0: Ζου, ζου, ζου. Ζου, ζου, ζου. Μάλιστα.
1: Η Ρουμάνη, Μιχάλη. Ατερμίνα.
0: Ατερμίνα.
1: Ατερμίνα. Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, ότι γεια σας, τελείωσα.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις, τελείωσα.
0: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
2: Δεν είναι άλλο.
0: Κάτι άλλο.
1: Ναι. Στην Ουγγαρία θα σε πάω και εκεί.
0: Για λέγε.
1: Ελμεντέμ.
0: Ελμεντέμ.
1: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
2: Τι.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Λέει, υπάρχει, λέει, προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
0: Α, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
2: Τι λένε.
0: Και κλείνουν. Πρέπει να κάνω ότι τελείωσα.

0: Για αυτή την αηδία που είπε ότι οι Έλληνε δεν λένε τίποτα. Εντάξει, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα χωρί να τα συζητήσουμε. Και λέει στην Ελλάδα, λέει, οι άντρε λένε.
1: Τι?
0: Δεν πάω να το πω εύκολα, δεν πρέπει να βρω έναν τρόπο. Του τύπου, α πούμε, διαπιστώνουν ότι η γυναίκα είναι άρρωστη και τη το ανακοινώνουν ότι είσαι άρρωστη. Και ταυτόχρονα τη παραδίδουν το υλικό.
1: Ντροπή πια, ντροπή, ντροπή.
0: Πέφτει και ένα μωρί στη μέρα. Εντάξει,
1: τέλο πάντων, τι να πω.
0: Τι ακροατέ κι αυτοί. Λοιπόν, για λάτε παρακαλώ. Ο 95,2 άνθρωπο DJ και η Feel Good σα προσκαλούν στην avant-premiere τη ταινία Η κυρίαρχη του σύμπαντο. Αυτή τη φορά, τα He-Man έχει το πρόσωπο του Νίκολας Κάλιντζιν μαζί του Τζάρετ Λέτο και ο Ίντρις Έλμπα. Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Η κυρίαρχη του σύμπαντο μπορεί να το δείτε σε avant-premiere από το 95,2 Athens DJ. Την Τρίτη μας έρχεται. Την Τρίτη, δεν είναι. Ναι, την Τρίτη. 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Που στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Αν σε ενδιαφέρει, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Γράφετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό. Εσύ 5 νικητές με διπλές προσκλήσεις θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Τρίτη 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, The Mall Athens.

0: Και μόνο επιτυχίες. Καλό αυτό που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν... Είναι μια εκπομπή που όποτε πάω, τη βλέπω. Δηλαδή αυτό βλέπω το πρωί. Οι Βρετανοί τηλεθεατές έμειναν με το στόμα ανοιχτό παρακολουθώντας την εκπομπή Good Morning Britain. Όταν η παρουσιάστρια η Kate Garraway σηκώθηκε όρθια για να παρουσιάσει το νέο viral εσώρουχο γνωστής εταιρείας για την ανόρθωση γλουτών.
1: Α, τι ωραίο.
0: Το νέο εσώρουχο αυτό έχει γίνει talk of the town πριν ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά, γιατί θα προσφέρει, όπως λέει η εταιρεία, ενίσχυση των οπισθίων για ένα εφέ αλλά Kim Kardashian.
1: Α, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Την ώρα λοιπόν που το πάνελ συζητούσε αν το συγκεκριμένο εσώρουχο είναι καλή ιδέα ή όχι, σηκώθηκε αυτή, υποζιάζεται ξαφνικά, γύρισε την πλάτη προς το κοινό και έδειξε τα φουσκωμένα της οπίστια μέσα από το νέο εσώρουχο. Γκρεμίσανε τα πάντα στην Αγγλία.
1: Λογικό, χαμός έγινε.
0: Εντάξει. Τώρα, αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει ένα πρωινάδικο που. Αυτή δεν κάνει πρωινή εκπομπή στην Ελλάδα. Έχει σταματήσει εδώ σε εμάς. Αυτή θα μπορούσε μόνο να κάνει επίδειξη κουρτίνας blackout, αυτές οι βαριές μεγάλες.
1: Έλα, βρε Μιχάλη.
0: Κατάλαβα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
11: Έφτασε ξανά.
10: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
11: Γκολ στη Βουδαπέστη.
10: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
11: Σκορ στη Λειψία.
10: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
11: Επί δύο.
12: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
14: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα αμερικανικά χτυπήματα είχαμε στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως χτύπησαν από την πλευρά τους αμερικανική στρατιωτική βάση. Πρωταθλητές στη δουλειά οι Έλληνες. Σύμφωνα με την Eurostat, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεύτερους τους Βούλγαρους. Την Παρασκευή θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα Μαΐου από τον ΟΠΕΚΑ. Γερό χτύπημα στη γραφειοκρατία από νέα διάταξη. Από εδώ και πέρα θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση για όλα τα δικαιολογητικά που κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά από εμάς. Εξομολογήσεις από τη Βικτόρια Μπέκαμ. Όπως είπε η σχεδιάστρια μόδας, έχει περάσει όλη της τη ζωή, νιώθοντας ότι δεν είναι αρκετά καλή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδα με έως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Έχει έρθει και η στιγμή για το Καλά Στέφανα που δημιουργεί το Viber Dating και μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας. Okay. Το Viber γιορτάζει τα ζευγάρια που βρήκαν τον άνθρωπό τους μέσα από το Viber Dating. Γι' αυτό μπορείτε να μπείτε στο Instagram, στο Viber Dating του Viber, να ενημερωθείτε. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές έως και 21 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν έως τις 2 Ιουλίου του 26. Οκ, okay. Ναι, αντικείοδος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμπο Φιλής έως τον κόμπο Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις είναι πάνω από μισάωρο. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμπο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας στον τον κόμβο Κηφισίας.
0: Okay, thank you. Bye-bye. Άλλο.
2: Να πούμε ότι πολλή κίνηση έχει σε Γαλατσίου και Βέικου λόγω χαλασμένων φαναριών. Mm. Κίνηση έχει και η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως την Κηφισού, η Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρι, αλλά και τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου. Επίσης, κίνηση έχει άνδοση Συγκρού, η παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό ανατμήματα και τέλος τα δύο ρεύματα της Κηφισού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μα βαζιάκι, σημαστήριο, τι γίνεται.
3: 6-6. Προχωράμε ακάθεκτη. Ανωδικά χθες το ΣΥΜΗ 96 αγορά 2.370 μονάδες στα 346 εκατομμύρια ο τζίρος. Η αγορά δυνατή από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Βέβαια τα πράγματα έχουν χαλάσει λίγο σήμερα το πρωί. Ξανά είχαμε αεροπορικές επιδρομές και
0: ναι.
3: Τα ασιατικά έχουν γύρει προς τα κάτω. 1,41 και 2,24 χάνει το Τόκιο και το Χονγκ Κονγκ. Ενώ χθες η Wall Street ήταν της τακτική σε ιστορικά υψηλά, βέβαια ΣΥΜΗ 36, ΣΥΜΗ 02 και ΣΥΜΗ 07. Το πετρέλαιο παραμένει κάτω από τα 100 και αυτό είναι θετικό σημάδι.
0: Έλα μου, σου είπα, αν δεν πάει 80-82, μη το.
3: Ναι, 95-61, πολύ καλύτερο από τα 115 που είχαμε δει πριν από δύο εβδομάδες, αλλά και πολύ ψηλότερο από το 82 το οποίο θα θέλαμε για να ηρεμήσει το σύστημα. 1,16 ευρώ δολάριο, 4.374 δολάρια χρυσός.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
8: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: Golden, golden, golden. 9 και 11, τι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα.
2: Οπα.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρουμε όλοι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Διαλέγει.
1: Μιλάει για τους αρχαίους Έλληνες.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Λέει τι έτρωγαν και τι έκαναν και ήταν πάντα έτοιμοι για το αυτό.
2: Οπα, οπα.
1: Αλλά και τι έκαναν για να κατευνάσουν τις επιθυμίες τους.
0: Α.
1: Ναι, έχει πολύ μεγάλη καλό. Ανάλυση ναι, αυτό. Ναι, ναι.
0: Για βάλε μας αυτό ναι. Που για να κατεβάσουν τις επιθυμίες, γιατί είμαστε όλοι στο app.
1: Στο app, ναι. Δεν θες να σου πω και τι έκανα.
0: Καλά, πες
1: το
0: θέλεις.
1: Όχι, ξεκινάω. Καταρχήν, Μιχάλη, το ελαιόλαδο κάνει, λέει, θαύματα. Κάνει, τους έκανε, λέει, ταύρους. Ταύρους
0: στους χαρακτήρες.
1: Το ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, συνεχίζω. Εννοείται τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα σίκα που
2: ναι,
1: γινόταν χαμός. Έκαναν.
0: Άκουσα αμύγδαλα και καρύδια και σίκα και κόλλησε στα σίκα.
1: Ναι,
0: στα σίκα. Θα σε λέω Καμάλα από εδώ και πέρα. Δεν θα σε λέω εμεί. Η Καμάλα χάρη.
2: Δεν σ' αρέσουν τα σίκα.
1: Ναι, του αρέσουν τα σίκα.
2: Στο δίκολο δηλαδή όταν πα, δεν τρώ σίκα.
0: Δεν μου το θυμίζει, μακριά. Σίκα!
1: Ναι. Κάτι άλλο
0: είσαι και παλιακό.
1: Που α πούμε σου αρέσει και εσένα πάρα πολύ, να ορίστε. Είναι, όχι, Μιχαλή, κανέλα.
0: Ναι,
1: κανέλα κάνει χαμό.
0: Ναι,
2: ναι.
1: Ναι, πολύ χαμό. Επίσης, Μιχάλη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέραμε μέχρι σήμερα. Το αψεύμα λέει μέντας. Λέει τι.
2: Ναι.
1: Λέει ο Μέγας Αλέξανδρος. Του είχαν πει να μην το δίνει στους πολεμιστές του, γιατί θα γυρίσουν από τη μάχη για να πάνε να κάνουν αυτό.
0: Άλλα πράγματα.
1: Ναι, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος λέει το έδινε.
0: Το έδινε, ναι.
1: Για να πάνε του γρου.
0: Σωστά.
2: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ναι. Να σου πω. Μην αρχίσουμε αυτήν την αηδία πάλι.
2: Είπα κάτι.
0: Όχι, γιατί.
2: Είπα κάτι.
0: Είδα το ύφος σου.
2: Είπα κάτι.
0: Έλα. Δεν θα καταστρέψει.
2: Μέγας Αλέξανδρος.
0: Μπράβο. Θα... Ήτανε Μέγας γιατί το είχε Μέγα. Έλα τώρα.
1: Μέγα.
2: Α, ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Άλλα ακούστηκαν.
0: Ποιος, από τις Καμάλες.
1: Από τις Καμάλες.
2: Η Καμάλα φταίει γι' αυτό πάλι.
0: Όλα, ναι, πώς το λέμε, το walk agenda. Έλα, πάμε πιο κάτω.
1: Έρευνε Καμάλα. Τέλος πάντων. Επίσης, τώρα πάμε για Καμάλα και αυτά. Λέει, δεν είχαν λέει μνημόνιο.
0: Τι θα πει μνημόνιο.
1: Δεν είχαν μνημόνιο οι αρχαίοι να ασχοληθούν με αυτά.
2: Α, ναι, ναι.
1: Δεν κάπνιζαν, έκαναν γυμναστική 30 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Και τι έκαναν όλα αυτά για να ηρεμήσουν
0: ναι.
1: Μετά. Έτρωγαν, λέει, μαρούλι.
0: Ναι, γιατί.
1: Τι, μαρούλι, Μιχάλη.
0: Όχι, δεν μαρούλι.
2: Για ιδέα, δεν ήταν πολύ
0: καλό. Σε ρίχνει.
1: Σε ρίχνει. Ναι, βρήκαμε τι θα κάνουμε από
2: εδώ. Μέγας Αλέξανδρος.
0: Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε καραγκιόζηδες. Επειδή λέτε τώρα για τους άντρες και πώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τι εννοούν τελικά οι γυναίκες όταν λένε έκανα καλό σεξ.
2: Οπα.
0: Τι εννοούν.
2: Α.
0: Το πόσο καλός είσαι στο σεξ εξαρτάται κάθετα και οριζόντια από το κατά πόσο θες και μπορείς να ικανοποιήσεις τον παρτενέρ σου, μεγάλε. Mm. Μόνο έτσι. Ούτε τα μεγέθη, ούτε τα αυτά. Mm. Αν θες λοιπόν να ξέρεις ποια είναι τα στάνταρτ για τις γυναίκες, μπορεί εσύ να είσαι διακόπτης και να ανάβεις κατευθείαν, μπαμπούμ. Ωστόσο οι γυναίκες λειτουργούν σαν ντίμερ. Σιγά σιγά. Αγάλι, αγάλι που λένε. Προκαταρκτικά, φίλε μου. Ετοίμασε το εδάφος όσο πιο νωρίς μπορείς. Πρώτα απ' όλα παίξε με το μυαλό της και μετά με τα υπόλοιπα. Και άμα δεν έχει μυαλό, παίξε με τα υπόλοιπα κατευθείαν. Ο άνδρας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαλαρώσει η γυναίκα. Και πώς χαλαρώνει μια γυναίκα, χιούμορ, λίγο αλκοόλ, μασάζ με αυτή τη σειρά. Χιούμορ, αλκοόλ, μασάζ. Οι φαντασιώσεις ενεργοποιούν τη διάθεσή της για σεξ. Τώρα, χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Ρώτησε την λοιπόν τι θα ήθελε να κάνετε που δεν το έχετε ξανακάνει.
1: Αχα,
0: και αν υλοποιείτε, κάντε το. Το θέλει πολύ.
1: Ναι.
0: Άντε και καλά.

0: Sex Beats, 9 και 18. Καλημέρα. Να υπενθυμίσω, σήμερα Πέμπτη, σε δύο μέρες, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό open party στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Το Σάββατο μας έρχεται λοιπόν. Στα DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκος Ζώης. Θα ξεκινήσει ο Νίκος στις 6, 6, 6 και 5, 6 και 10. 8 και μισή θα βρίσκομαι μαζί σας on stage, ok? Δεν υπάρχει ίσο, όλα ελεύθερα κτλ. Όλα αυτά στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο το Σάββατο. Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίς στα Δελτία Edition και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκαγιού έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Από άλλο πλανήτη.
2: Ποιος είναι?
1: Μιχάλης Σαουσόπουλος.
2: Καλέ, τι ωραία νέα σου έχω σήμερα.
0: Τι?
2: Γιατί επιστρέφει, Μιχάλη μου, στην τηλεόραση Άννα Δρούζα, δυναμικά στο Open με τα μαθήματα ζωής.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
2: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, συγχαρητήρια. Μπαμπά πήρα πτυχίο, αποφύτησε Μιχάλη μου από το Πανεπιστήμιο.
0: Κάπου το είδα.
2: Ναι. Αγγλική φιλολογία από ό,τι διάβασα. Mm-hmm. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αν δεν ξεκινήσω δουλειά, λέει, μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες. Ίσως να μου αρέσει μετά. Να μην αρέσει μετά στον σύζυγό μου.
0: Ναι.
2: Α, γιατί θα αλλάξουν οι ισορροπίες.
0: Το πιθανότερο.
2: Η Μαρία Αντωνέα, τον Γιώργο Λιάγα, τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Ο τρόπος, λέει, που με προσέγγισε, μίλησε στην καρδιά μου.
0: Έχει ξεκινήσει εκπομπή ο Γιώργος.
2: Έχει ξεκινήσει.
3: Να
0: τους
3: κάνω τα φώτα, Μιχάλη.
0: Τι
3: να
0: τους κάνω?
3: Τα φώτα, στο γάμο.
0: Α, τη high power.
3: Ναι.
0: Θα μου το ζητήσει να το κάνω τζάμπα.
3: Βέβαια, Μιχάλη, τζάμπα θα το κάνει.
0: Θα το κάνω.
3: Παίξει και μουσική.
2: Κάντο, κάντο και αυτό.
0: Παρακαλώ, άλλο.
2: Λοιπόν, η Δέσποινα Μοιραράκη έστρωσε χαλιά στον καζόν για τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, Δέσποινα Μοιραράκη. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εντάξει, εδώ τώρα. Κυριαρχή. Λίγο γούλα. Την ήξερα.
3: Ναι,
0: είχαμε
3: ναι.
0: Και συνεργαστεί και τα λοιπά. Και ήταν πανέμορφη. Mm. Αλλά καθώς ήταν μισή, μια ώρα μαζί της και τα λοιπά, καταλάβαινες ότι όλη αυτή την ομορφιά που έβλεπες, το 30% ήταν το οπτικό, το 70% ήταν το ψυχικό.
3: Το πιο σημαντικό.
0: Εκπληκτικό, εκπληκτικό.

0: Πολύ ωραία. Η κατάλληλη στιγμή, 9 και 23 λεπτά για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Εύη. Εύη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά θα πω.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, δουλειά είμαι.
0: Α, εντάξει, δουλειά κανένας δεν είναι καλά. Μάλιστα. Τι ώρα πας στη δουλειά γενικά?
1: 8 στις 8.
0: Και φεύγεις?
1: Όσο πάει. Δεν έχει λήξει.
0: Κατάλαβα. Για να δω που είναι ο Χρήστος. Χρήστο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, τι γίνεται, εσύ που είσαι?
2: Εγώ και εγώ ετοιμάζομαι για δουλειά.
0: Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Χρήστο ή Εύη. Εύη ο Χρήστος.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία και ξεκινάμε. Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
1: Πώς λέγεται.
0: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
1: Παναγία μου, κουφάλα.
0: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Μπράβο, Εύη. Χρήστο, το καναρίνι τρώει μαρούλι?
2: Τρώει.
0: Βεβαίως.
3: Μπράβο, το βρήκε.
0: Εύη, ποιους στάβλους καθάρισε ο Ηρακλής στον πέμπτο του άθλο? Του Αυγία, του Τηρεσία, της Εριέτα Ζαΐμη?
1: Του Τηρεσία.
0: Πιανού?
1: Τηρεσία.
0: Του Αυγία, καλέ. Καθάρισε και την κόπρο του Αυγίου. Έλα. Χρήστο, εκτός από τα ψάρια, ποιο άλλο τρόφιμο αποκαλούμε μπαρμπούνια? Μήλα, φασόλια, δημητριακά?
2: Φασόλια.
0: Σωστό.
3: Μπράβο, το βρήκε, παιδιά, και ήταν εύκολο.
0: Εύη, ποιο δάσος είναι διάσημο στη Μυτιλίνη?
1: Το απολυθωμένο.
0: Βεβαίως.
3: Μπράβο.
0: Χρήστο, σε ποιο νησί βρίσκονται οι παραλίες Πάνορμος και Καλό Λιβάδι?
2: Στη Μύκονο.
0: Ναι.
3: Καλέ, αμέσως το βρήκε, δεν προλάβαμε.
0: Σιγά με, δεν το ξέρει.
3: Μα τι έχει, την έχει πάει.
0: Ωραία, συνεχίζω. Εύη, ποιος ποταμός περνάει μέσα από τη Ρώμη? Ο Τίβερης, ο Σικουάνας, ο Ρήνος?
1: Δεν το έχουμε τη γεωγραφία.
0: Δεν πειράζει. Ο Τίβερης. Χρήστο, ποιο μανιτάρι κοστίζει, μάλλον μπορεί να κοστίζει, κάποιες εκατοντάδες ευρώ? Πλευρό τους, τρούφα, πορτομπέλο?
2: Τρούφα.
0: Ναι.
3: Μωρέ, μπράβο, καλέ, πόσες γνώσεις.
1: Ναι.
0: Εύη, συγκεντρώς.
1: Συγκεντρώνομαι.
0: Σε ποιο είδος οργάνων ανήκει το κλαρινέτο?
3: Οπα.
0: Έλα ρε, Εύη. Μόνο την κουφάλα βρήκες. Μόνο την κουφάλα βρήκες.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
3: Άλλο είναι.
1: Πάτωσα. Δεν ξέρω.
4: Το κλαρινέτο.
0: Το κλαρινέτο, αγάπη μου.
3: Καλέ, εύκολο.
1: Ποιο είδος?
0: Πνευστά.
3: Αμάν.
1: Το πνευστά.
0: Δεν πειράζει. Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Σώθηκε.
2: Θα πω τυχαία τώρα, δεν ξέρω. Εγώ καιρός και...
0: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
3: Με τέσσερις, παιδιά, τέσσερις είναι να απαντήσει.
0: Εύη,

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε. Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
13: What is this?
14: It's what I'm trying to figure out.
12: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
15: Pull me up. What do you see?
12: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
19: Ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
18: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Για ελάτε παρακαλώ. Καλοκαίρι σημαίνει παιχνίδια, βουτιές και χαμόγελα. Στα Lidl σε περιμένει μια τεράστια ποικιλία από φουσκωτές πισίνες. Σου το. Ε, φτωχέ, έλα εδώ. Σου αγοράσω φουσκωτή. Παιχνίδια παραλίας, νεροπίστολα λουμπιλού και σωσίβια. Best way για να απολαύσουν τα παιδιά σου κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο, με απόλυτη ασφάλεια βεβαίως. Φουσκωτές, ρε.
1: Α, θα πάω.
0: Δώσε μου τα μέτρα της βεράντας.
1: Μια χαρά θα πάω, γιατί το Σάββατο θα πάω στα Lidl. Οπότε μια χαρά.
0: Τέλεια. Οργάνωση τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις με μία μόνο στάση στα καταστήματα Lidl της γειτονιάς. Lidl, γιατί αξίζει. 9:40 τα ζώδια, παρακαλώ.
2: Κριός. Η επιδίωξη μίας αλλαγής επαγγελματικής ή αισθηματικής θα σας ανανεώσει. 10. Ταύρος. Κάποιοι δικοί σας άνθρωποι σας βοηθούν να πλησιάσετε περισσότερο τους στόχους σας. 9. Δίδυμοι. Μη θορυβηθείτε αν μια επαγγελματική συμφωνία αναβληθεί ή ματαιωθεί. 8. Καρκίνος. Μια πρωτοβουλία σας μπορεί να σας οδηγήσει σε προσωρινό αδιέξοδο, αλλά θα σας αποκαλύψει ποιος αξίζει και ποιος όχι. 7. Λέων. Η μέρα έχει βάρος και πολλές υποχρεώσεις. Μην κάνετε τίποτα ρυψοκίνδυνο. 6. Παρθένος. Αφαιθείτε στη ροή των γεγονότων, μην τους αντιστέκεστε και προσοχή στα έξοδά σας. 7. Ζυγός. Πολλοί θα έχετε την ευκαιρία να επενδύσετε χρήματα σε μία αγορά και θα έχετε σημαδιακές ή σκόπιμες συμπτώσεις. 8. Σκορπιός. Μη βιάζετε να κάνετε αλλαγές που θα θεωρηθούν ρυψοκίνδυνες. 6. Τοξότης. Πριν ξεκινήσετε κάτι καινούριο επαγγελματικά, μετρήστε τις δυνάμεις σας. 8. Εγώκερος. Οι συμφωνίες σήμερα δεν υλοποιούνται εύκολα και πρέπει να σας απασχολήσει η φήμη σας στο κοινωνικό σας περιβάλλον. 7. Υδροχός. Πολλά τα θέματα που θα σας απασχολήσουν και δεν βρίσκεται εύκολα η λύση τους. 7. Και τέλος, ηχθείες. Πάρτε τις πρωτοβουλίες που δεν τολμήσατε τις προηγούμενες μέρες και υπερασπιστείτε τις προσωπικές σας υποθέσεις. 8.
0: Πολύ ωραία, τέλος.
2: Τέλος. Και αύριο σε 7, Μιχάλη, εδώ.
0: Γιατί να μην το κάνουμε τετραήμερο?
2: Όχι, Μιχάλη, δεν γίνεται.
0: Καλά, εντάξει. Okay. Κρατάκαμε στιγμή μετά. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, ρε Μιχάλη, τόση ώρα βαράμε εκεί τώρα.
1: Μα πού είσαι, εσύ, Μιχάλη?
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Σαουσόπουλο και εγώ, Μιχάλη, με λένε. Από τον Athens DJ. Τι κάνεις, Μιχαλάκη?
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά.
0: Καλημέρα. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει σήμερα η γενέθλια ένας πολύ καλός φίλος μου, ο Μιχάλης, και θα ήθελα πολύ, αν γίνεται, να του κάνετε μια όμορφη έκπληξη από την εκπομπή σας. Είναι φοβερό παιδί. Το εκτιμώ βαθύτατα. Μου έχει σταθεί πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι, όταν τη στέκεσαι από πάνω, από κάτω, πώς τη στέκεσαι, για πες μου. Από τα πλάγια, κατάλαβα, βαριές. Θα χαρεί απίστευτα, λέει, να ακούσει τη φωνή σας και τις ευχές σας, λέει η Εκατερίνη.
3: Εκατερίνη Ζουμπούλα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ.
0: Καλημέρα, Μάικλ. Κορίτσια, πιθανόν, λέω ρε παιδί μου, πιθανόν, η συχνότητα που κάνετε με αυτόν να έχει πέσει. Είτε μόνιμα είτε περιοδικά. Upside down και up down. Αυτό επηρεάζει καθόλου τη διατροφή σας? Κάνω ωραίες ερωτήσεις. Άντε καλέ, 12 χρόνια παντρεμένη και ακόμα είναι σπίρτο αναμένο όποτε με βλέπει.
2: Α, μπράβο.
0: Και τον ταράζω και στη διατροφή γιατί είναι και γλυκαντζής, λέει η Λίτσα. Κάνω, δεν κάνω, τα ίδια τρώω. Δεν με κόφτει ιδιαίτερα, λέει η Κόνη. Βρίσκω άλλο να λέει, αντικατάσταση αμέσως, λέει η Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, εγώ λέω, αν αλλάζει τη διατροφή σου, το ότι βρίσκεις άλλο, το ακούω πολύ φυσιολογικό. Γράψει και το τηλέφωνο μου, 693. Καλημέρα. Η διατροφή μου δεν αλλάζει καθόλου με τη συχνότητα του σεξ. Πάντα τρώω τα πάντα, λέει η Μαρία. Όλα από το στόμα. Εντάξει, σωστά. Σιγά καλέ, κόβεται το σεξ. Χαχά, λέει, σαν τη σοκολάτα, Μιχάλη μου δεν έχει. Σε ακούμε από Αστόρια, Νιου Γιόρκ, η Ελένη, η Ντόλη, Γρηγόρης και Ανδρέας. Hello.
1: Καλέ, τι γίνεται?
0: Good evening there.
1: Oh, good morning.
0: Δεν είναι ρε, εκεί είναι βράδυ.
1: Εκεί είναι, ναι, είναι νύχτα.
0: Α, είναι δυνατόν.
2: Τι?
0: Του έφτιαχνε noodles πρωί, μεσημέρι, βράδυ μόνο. Χώρισε τη γυναίκα του επειδή του μαγείρευε, λέει, noodles κάθε μέρα για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Αχάριστος.
0: Όχι, αχάριστο. Άσε ρε. Ένας δικαστής στην Ινδία δήλωσε ότι ένας άνδρας χώρισε τη σύζυγό του επειδή του μαγείρευε. Ο άνδρας είπε ότι η σύζυγός του αγόραζε πακέτα με noodles και του τα σέρβιρε για πρωινό, μεσημεριανό και συνέχεια, καθόλου τη διάρκεια του γάμου. Τελικά το ζευγάρι χώρισε, λέει, με αμοιβαία συνένεση, όπως δήλωσε ο δικαστής. Σύμφωνα με το ειδικό νόμο περί γάμου της Ινδίας, το διαζύγιο με αμοιβαία συνένεση απαιτεί και τα δύο μέρη να ζήσουν χωριστά για ένα έτος και να συμφωνήσουν στη λύση του γάμου μετά.
2: Εντάξει.
0: Το βλέπω αυτό να τρώει πιτόγυρα ενδιαμέσω.
2: Α, φανταστικό.
0: Ένα χρόνο θα μπορεί ο Άμυρος να τρώει τουλάχιστον οτιδήποτε θέλει εκτός από νούντλς.
1: Καλά, νούντλς έτρωγε και αυτό. Ήταν λίγο περίεργο, δεν έγινε και κάτι.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, επί
1: χρόνια. Το πρωί νούντλς με κάτι άλλο, με κοτόπουλο. Το μεσημέρι νούντλς με κάτι με τυρί. Μια χαρά.
2: Θα το συνδυάσει και αυτό.
0: Α, τώρα πούζει. Καμάλα Χάρη. Walk agenda. Walk agenda. Έτα που τυρί.
2: Τι φωνάζουν οι άντρες κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης. Ναι. Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
0: Ισπανία, μάλιστα.
2: Μάντρε μία.
1: Μάντρε
0: μία, βέβαια. Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
2: Και δεν το καταλάβαμε. Επειδή ξέρει τη μάντρα, δηλαδή στα εγώ πρόβατα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για λέει πάνω πιο κάτω.
2: Στη Γαλλία.
0: Τι λένε.
2: Ομοντιέ.
0: Μέρντε.
2: Η Πολωνή, Μιχάλη.
0: Λένε η Πολωνή κάτι.
2: Ναι, λένε ζου. Τρεις φορές το ζου.
0: Ζου. Ζου. Μάλιστα.
2: Η Ρουμάνη, Μιχάλη. Ατερμίνα.
0: Ατερμίνα.
2: Ναι.
0: Ότι γεια σας, τελείωσα.
2: Ναι. Κοίτα να δεις, τελείωσα.
0: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
1: Δεν είναι κάτι άλλο.
2: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
1: Τι.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ναι. Λέει, υπάρχει, λέει, προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
0: Α, δεν λένε τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
1: Τι λένε.
0: Ε, ποιος τα διάλογος. Και κλείνουν, πρέπει να κάνω ότι τελείωσα. Για αυτή την αηδία που είπες ότι οι Έλληνες δεν λένε τίποτα. Εντάξει, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα χωρίς να τα ζητήσουμε. Και λέει στην Ελλάδα, λέει, οι άντρες λένε.
2: Τι.
0: Δεν πάω να το πω εύκολα, δεν θα βρω έναν τρόπο. Του τύπου, ας πούμε, διαπιστώνουν ότι η γυναίκα είναι άρρωστη και τη το ανακοινώνουν ότι είσαι άρρωστη. Και ταυτόχρονα τη παραδίδουν το υλικό.
2: Ντροπή πια, ντροπή.
0: Πέφτει και ένα μωρίστη. Εντάξει.
2: Τέλος πάντων.
0: Καλό αυτό που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Τι.
0: Είναι μια εκπομπή που όποτε πάω τη βλέπω. Δηλαδή αυτό βλέπω το πρωί. Οι Βρετανοί τηλεθεατές έμειναν με το στόμα ανοιχτό παρακολουθώντας στην εκπομπή Good Morning Britain, όταν η παρουσιάστρια η Kate Garraway σηκώθηκε όρθια για να παρουσιάσει το νέο viral εσώρουχο γνωστής εταιρείας για την ανόρθωση γλουτών.
2: Α, τι ωραίο!
0: Το νέο εσώρουχο αυτό έχει γίνει talk of the town πριν ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά, γιατί θα προσφέρει, όπως λέει η εταιρεία, ενίσχυση των οπισθίων για ένα εφέ αλλά Kim Kardashian.
2: Α, ωραία, πολύ ωραία.
0: Την ώρα λοιπόν που το πάνελ συζητούσε αν το συγκεκριμένο εσώρουχο είναι καλή ιδέα ή όχι, σηκώθηκε αυτή η παρουσιάστρια ξαφνικά, γύρισε την πλάτη προς το κοινό και έδειξε τα φουσκωμένα της οπίσθια μέσα από αυτό το νέο εσώρουχο.
2: Και
0: γκρεμίσανε τα πάντα στην Αγγλία.
2: Λογικό, χαμός δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει ένα πρωινάδικο που... Αυτή δεν κάνει πρωινή εκπομπή στην Ελλάδα. Έχει σταματήσει εδώ σε εμάς. Αυτή θα μπορούσε μόνο να κάνει επίδειξη κουρτίνας blackout, αυτές οι βαριές μεγάλες.
2: Έλα βρε Μιχάλη.
0: Κατάλαβες.
2: Καταλάβαμε. Λοιπόν, Μιχάλη μου, διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα.
1: Οπα.
2: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Μιλάει για τους αρχαίους Έλληνες.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Λέει τι έτρωγαν και τι έκαναν και ήταν πάντα έτοιμοι για το αυτό.
1: Οπα.
2: Αλλά και τι έκαναν για να κατευνάσουν τις επιθυμίες τους.
0: Α.
2: Εννοείται τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα σίκα που γινόταν χαμός. Έκαναν.
0: Άκουσα αμύγδαλα και καρύδια και σίκα και κόλλησε στα σίκα.
2: Ναι,
0: σίκα. Θα σε λέω Καμάλα από εδώ και πέρα. Δεν θα σε λέω. Είσαι Καμάλα Χάρη.
1: Δεν σε αρέσουν τα σίκα.
2: Ναι, του αρέσουν τα σίκα.
1: Στην Κύκλο δηλαδή όταν πα, δεν τρώ σίκα.
0: Δεν μου το θυμίζει από μακριά. Σίκα.
2: Ναι. Κάτι άλλο.
0: Είσαι και παλιακό.
2: Το αψεύμα λέει Μέντα. Λέει ναι. Ο Μέγα Αλέξανδρο του είχαν πει να μην το δίνει στου πολεμιστέ του γιατί θα γυρίσουν από τη μάχη για να πάνε να κάνουν αυτό.
0: Άλλα πράγματα.
2: Ναι, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος λέει το έδινε.
0: Το έδινε, ναι.
2: Για να πάνε του γρου.
0: Σωστά.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ναι. Να σου πω. Μην αρχίσουμε αυτήν την αηδία πάλι.
1: Είπα κάτι.
0: Όχι, γιατί.
1: Είπα κάτι.
0: Είδα το ύφος σου.
1: Είπα κάτι.
0: Έλα. Δεν θα
1: καταστρέψετε. Μέγας Αλέξανδρος.
0: Μπράβο. Ήτανε Μέγας γιατί το είχε Μέγα. Έλα τώρα.
2: Μέγα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Ακούστηκαν.
0: Ποιος, από τις Καμάλες.
2: Από τις Καμάλες.
1: Η Καμάλα αυτή και γι' αυτό πάλι.
0: Όλα, ναι, το πώς το λέμε, το walk agenda, έλα. Επειδή λέτε τώρα για τους άντρες και πώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν όλα αυτά. Τι εννοούν τελικά οι γυναίκες όταν λένε έκανα καλό σεξ. Τι εννοούν. Το πόσο καλό είσαι στο σεξ εξαρτάται κάθετα και οριζόντια από το κατά πόσο θες και μπορείς να ικανοποιήσεις τον παρτενέρ σου, μεγάλε. Μόνο έτσι. Ούτε τα μεγέθη, ούτε τα. Αν θες λοιπόν να ξέρεις ποια είναι τα στάνταρτ για τις γυναίκες, μπορεί εσύ να είσαι διακόπτης και να ανάβεις κατευθείαν, μπαμπούμ. Ωστόσο οι γυναίκες λειτουργούν σαν ντίμερ. Σιγά σιγά. Αγάλη, αγάλη που λένε. Προκαταρκτικά, φίλε μου. Ετοίμασε το έδαφος όσο πιο νωρίς μπορείς. Πρώτα απ' όλα παίξε με το μυαλό της και μετά με τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Και άμα δεν έχει μυαλό, παίξε με τα υπόλοιπα κατευθείαν. Okay. Ο άνδρας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαλαρώσει η γυναίκα. Και πώς χαλαρώνει μια γυναίκα? Χιούμορ, λίγο αλκοόλ, μασάζ, με αυτή τη σειρά. Οι φαντασιώσεις ενεργοποιούν τη διάθεσή της για σεξ. Χρόνια τώρα.
2: Ναι.
0: Ρώτησε την λοιπόν τι θα ήθελε να κάνετε που δεν το έχετε ξανακάνει. Και αν υλοποιείτε, κάντο.
1: Ναι.
0: Το θέλει πολύ.
1: Ναι.
0: Άντε και καλά.
2: Αυτά.
1: Ωραία, ωραία εκπομπή.
0: Φαίνεται ότι με έχει πάρει ύπνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Όχι. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Δημήτρης.
0: Είστε σίγουρος?
4: Έτσι λέω.
0: Okay. Ποιο είναι το θηλυκό του κόμι?
4: Η κόμισα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός.
0: Τι φοράνε τα άλογα στα πόδια?
4: Οπλές.
2: Οπλές.
0: Οπλές.
1: Οπλήν το
2: πόδι. Όχι καλέ.
4: Πέταλα, πέταλα.
0: Σωστά.
1: Πες το πια.
0: Δεν το πας καλά. Ποιο νησί λέγεται και Μυτιλίνη?
1: Όχι.
4: Α, το νησί που είναι αυτές οι... Δεν μπορώ να τις πω.
0: Σουτ, κατάλαβα, έχεις κερδίσει. Φτάνει.
4: Αυτή.
0: Κατάλαβα. Έχεις κερδίσει. Ξεκινάμε. Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
4: Πώς λέγεται?
0: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
4: Αγία μου. Κουφάλα.
0: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Μπράβο, Εύη. Χρήστα, το καναρίνι τρώει μαρούλι?
4: Τρώει.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο, το βρήκε.
0: Εύη, ποιους στάβλους καθάρισε ο Ηρακλής στον πέμπτο του άθλο? Του Αυγία, του Τηρεσία, της Εριέτα Ζαΐμη?
4: Του Τηρεσία.
0: Του Αυγία, καλέ. Καθάρισε και την κόπρο του Αυγίου. Έλα. Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
5: Τώρα.
1: Σώθηκε.
5: Εγώ καιρός και...
0: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
1: Με τέσσερις παιδιά, τέσσερις είναι να απαντήσει.
0: Εύη.
4: Μπράβο στο Χρήστο.
0: Κατάλαβες, Εύη.
4: Κατάλαβα, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα μου.
6: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
1: Τέλος ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αύριο στις 7 έχουμε νέο δελτίο έκτακτων ραδιοφωνικών φαινομένων. Ό,τι φώνασα ως όπλος θα τα σαρώσει όλα. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
7: That was wonderful.
8: Bravo.
7: I loved that.
8: Oh, it was great.
7: Well, it was pretty good.
8: Well, it wasn't bad.
7: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
8: It could have been a lot better.
7: I didn't really like it.
8: It was pretty terrible.
7: It was bad.
8: It was awful.
7: I was terrible.
8: Get him away.
7: Hey, boo!
8: Boo!
9: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο,
3: απλά πάρτο. Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ξύπνα, ξύπνα. Ήρθε. Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
15: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
15: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα αεροπορική επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν, την ώρα που διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων θα οδηγηθούν οι 17 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ιδιοκτήτης καταστήματος στην Πατησίων. Τον πυροβόλησαν άγνωστοι. Συνελήφθησαν 3 άτομα έπειτα από καταδίωξη. Ένας κατάφερε να διαφύγει. Επικίνδυνη εξάπλωση του ιού έμπολα στο Κονγκό. Τα ύποπτα κρούσματα έφτασαν τα 1077. Κλείνει τα σύνορά της Ουγκάντα. Με αυτοπεποίθηση απάντησε στους επικριτές της, η κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε. Δεν είμαι η πιο όμορφη ή η πιο αδύνατη, αλλά γιατί έχει σημασία, αναρωτήθηκε η 26χρονη Φρανσέσκα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα, ο καιρός.
17: Μια κάδα με ως 30 βαθμούς.
12: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
17: Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τη Ράγιο Βαγιακάνο με 1-0 και πήρε το εισιτήριο για το Europa League της επόμενης περίοδου. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
12: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ είμαστε και σήμερα στον μεγάλο της Αθήνας. Πρωινό 5ης 28 Μαΐου. 10 και 1 και 2 που πλησιάζει. Στον 95,2 Athens DJ. Πίσω από μικρόφωνο η Νάγια Αποστόλου. Και σήμερα η πιο ζεστή ημέρα αυτής της εβδομάδας. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι, παιδιά, σιγά σιγά. Βλέπω ότι το τρίμερο θα είναι επίσης καλό. Εκτός αν πάτε Μακεδονία και Θράκη, εκεί μπορεί να πέσουν μερικές βροχούλες. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια η Kylie Minogue, κλείνει τα 58. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους. Σχετικά καλά τα πράγματα. Στον Κηφισό, λίγο υπομονή από Γέφυρα Μεταμόρφωσης μέχρι Γάλλιο. Στην άνοδο, κολλήματα από Περιστέρι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στα κόκκινα, η Αττική οδό στο Πάτημα. Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο και γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, η παραλιακή στην κάθοδο, στη Γλυφάδα και από Φλέσβο μέχρι Καλαμάκι. Και στην άνοδο, στο ύψος της Αλίμου και από Φάληρο μέχρι Πειραιά. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Και τις υποδεχόμαστε μαζί. Πήρα Ξανέλ, Φουρτάδο, Χιούγκελ. Θα σας πω και λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να τον δείτε live. Πρώτα, Κατσάι και η Γκαμπριέλα βραβεύτηκαν κιόλας στα American Music Awards. Γενικά, τα πήγαν πολύ καλά.

Έρε, τι θα γίνει στο θέατρο Βράχων. Χαμός, πανικός. Μία τρέλα. Μην μου πείτε πάλι, τα αφήσαμε για τελευταία στιγμή και μείναμε χωρίς εισιτήρια. Hugel in Athens στο θέατρο Βράχων στο Βίρονα, το μεγάλο dance event του φετινού καλοκαιριού, έρχεται Παρασκευή 26 Ιουνίου. Και επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, μετά το sold out τη φάση 1 και 2, τώρα ολοκληρώνεται και η φάση 3 των εισιτηρίων. Μάθε περισσότερα και κλείσει το εισιτήριό σου στο hugelathens.com.

Bad Bunny, Nueva York, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Σε λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις για ακόμα μία υπέροχη avant-premier της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος» αυτή τη φορά. Προς το παρόν θέλω να σας πω κάτι που ξεκίνησα να σας λέω στην αρχή, ότι η K-pop γενικά κατέκτησε τα American Music Awards 2026. Taylor Swift έφυγε με άδεια χέρια προς έκπληξη όλων. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. BTS, το πρώτο ασυνδετικό group με δύο βραβεία για καλλιτέχνη της χρονιάς στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ενώ η Cat's Eye και το K-pop Demon Hunters κέρδισαν στην κατηγορία νέος καλλιτέχνης της χρονιάς και σάρουσαν με το Golden. Έρχονται τώρα οι Måneskin με το Begging εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλημέρα και πάλι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν μπορείς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει.
3: Το λέω.
2: Για να το ξέρετε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα.
1: Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε
18: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Hey, it's David Guetta.
20: Yes!
21: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ. Μόνο

Adore You, You Girl και Topic εδώ στα 95,2 Athens DJ και υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις για Βαμπερμιέρα. Έρχεται από τη Feel Good αυτή τη φορά και πρόκειται για την ταινία Η Κυρίαρχη του Συμπαντός. Αυτή τη φορά ο He-Man έχει το πρόσωπο του Nicolas Galitzine μαζί του ο Jared Leto και ο Idris Elba, ηθοποιάρες και οι δύο. Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη λοιπόν σε μια επική περιπέτεια. Η Κυρίαρχη του Συμπαντός σε Avant-Premiere την 3η 2 Ιουνίου 8 το βράδυ στα Village Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Τις κερδίζετε με μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952 γραφώντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις και ειδοποιήστε με απαντητικό μήνυμα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts,

0: Boobies. Boobie, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
0: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καζάνι που βράζει και πάλι ο περσικός κόλπος. Νέα αεροπορικά πλήγματα των Αμερικανών στο Ιράν. Η δικηγόρος και πρώην βοηθός του συνηγόρου του πολίτη, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η συνεισφορά του τουρισμού στην εθνική οικονομία το 2025. Συγκλονίζει η Πενέλοπε Κρούζ. Η Στάρ ξέσπασε σε κλάματα στις Κάνες όταν αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας της ταινίας γνώστη με ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος με ως 30 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τη Ράγιο Βαγιακάνο με 1-0 και πήρε το εισιτήριο για το Europa League της επόμενης περίοδου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Και πάλι μαζί εδώ στον 95,2 Athens DJ. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα. Γεμάτη επιτυχίες όπως πάντα. Και φυσικά σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί για να παίξουμε βρες το πρόσωπο και κάποιος ή κάποια από εσάς να κερδίσει γεύμα για δύο. Είμαι η Νάγη Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Έχω μαζί μου και τον Γερμανό. Αν το κινητό σας χάλασε λίγο πριν φύγετε για τη δουλειά σήμερα ή τέλος πάντων συμβεί κάτι απρόπτο, δεν θέλω πανικό. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού και μιλάμε φυσικά για τον Γερμανό. Υπάρχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση, γιατί βλέπω ότι οι δρόμοι της Αθήνας δεν έχουν χαλαρώσει όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στο Κεφισό, Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνου υπάρχει μποτιλιάρισμα. Το ίδιο και στη γέφυρα μεταμόρφωσης, γύρω από το κέντρο και στο λιμάνι του Πειραιά. Επιτυχίες τώρα από Νταμιάνο Ντέιβιντ, Ανίτα, Pitbull, πρώτα η Taylor Swift.

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Λατρεμένος The Weeknd είναι το Cry For Me και ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο, η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή, ακούστε τη προσεκτικά παρακαλώ.
1: Ο σύζυγός μου είναι της άποψης ότι εμένα με γεμίζει. Είναι και πολύ ήρεμος βλέποντάς με σε αυτό το ρόλο, που νομίζω ότι οι ισορροπίες λίγο θα αλλάξουν αν θα ξεκινήσω δουλειά. Έχει να θέλει αλλά και να μην θέλει μετά.
0: Μάλιστα. Ποια είναι, για στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί. Κερδίζετε γεύμα για δύο στο μεξικάνικο υπέροχο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Εκεί όπου θα δοκιμάσετε τάκος φαχίτας. Πραγματικά νομίζω ότι η μεξικάνικη κουζίνα μετά την ελληνική και την ιταλική είναι η τρίτη αγαπημένη μου.

0: Γιάτα και Μπίμπι Ρέξα, I'm good. Εδώ στα 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, Λούση.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι, τι έχεις αγχώς?
1: Λίγο, είναι η πρώτη φορά που...
0: Έλα, βρε παιδί μου. Όχι, μην ανησυχείς, πού είσαι?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στα Σπάτα.
0: Τι κάνεις στα Σπάτα, ψώνια?
1: Ναι, ήρθα στο
0: μακρύ. Έλα, τι ωραία. Καλές αγορές. Ωραία μέρα πήγες βασικά, γιατί δεν θα έχει κόσμο, φαντάζομαι τώρα. Ενώ το Σαββατοκύριακο και γίνεται πανικός. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά έπραξες. Για πάμε να παίξουμε.
2: Ο σύζυγός μου είναι της άποψης ότι εμένα με γεμίζει. Είναι και πολύ ήρεμος βλέποντάς με σε αυτό το ρόλο, που νομίζω ότι οι ισορροπίες λίγο θα αλλάξουν αν θα ξεκινήσω δουλειά. Έχει να θέλει, αλλά και να μην θέλει μετά.
0: Ποια είναι?
1: Η Κωνσταντίνα Σφυροπούλου.
0: Πάρα πολύ σωστά. Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Θα πας κατευθείαν Μεξικό. Θα απολαύσεις υπέροχα φαγητά εκεί. Και θα περάσεις υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Φιλάκια.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα,
2: ναι,
1: που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
3: Για το αυτό,
2: για ποιο?
1: Το αυτό.
3: Ναι.
1: Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
2: Εννοείται.
3: Ναι, τι καμία, εννοείται.
2: Σε παρακαλώ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
2: Τσεκ. Το έχουμε, άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
2: Όχι, εντάξει.
3: Μικρή, μικρή.
2: Αναδεκαετίες.
3: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
2: Όχι, βέβαια.
3: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Κάτι παίρνει, boy.
3: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
2: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο ή τα αριστερά δεξιά.
3: Ή να πέσει.
2: Ωδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
3: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
2: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
3: Το έχω δοκιμάσει.
2: Το έχεις δοκιμάσει?
3: Ναι, γιατί ήμουνα στο πείραμα.
2: Α, έπαιρνες λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
2: Σωστό αυτό.
3: Όχι,
1: ναι.
2: Εγώ όχι, ξέρετε.
1: Ποτέ.
2: Όχι,
1: ούτε μία φορά.
2: Έχεις κάτσει και έχεις φωτογραφίσει το.
3: Μα δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
2: Ναι, αλλά δεν μου στέλνει το δικό μου, το δικό τους μου στέλνουν. Έλα, μέτρη λένε.
3: Σου στέλνουν το δικό τους και
2: μου έχεις στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
2: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
3: Τροπέσκο, κλείς την εκπομπή. Βάλε
1: τραγούδι. Εγώ τα λέω, τα λέω.
2: Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
3: No comment.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Σύγχρονο σου.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση, ο MAT Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξόγω μείωση κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. ξέρει. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com. Radio DJ.
21: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
22: Γερμανός ολέ ολέ.
23: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
24: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
23: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
24: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.

0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: 95,2.

Αζίζαν, πάμε όλοι μαζί. Τσίραν. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν πιστεύω να έχετε άγχος και στρες και να βγάζετε συχνά άφθες. Να έχετε πάντα μαζί σας το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνετε γαργάρες όταν έχετε πονόλαιμο. Έχει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση. Δεν χρωματίζει τα δόντια και κάνει και για ουλίτιδες και τεριτώνες και γενικά για όλα τα στοματικά προβλήματα. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε αύριο στις 10. Black Eyed Peas, I Got Feeling αμέσως τώρα. Και στις 12 ακριβώς μαζί σας ο Νίκος Ζώης. Καλό μεσημέρι να έχετε. Bye bye.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Μάστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάστριχτ. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Yeah, είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνία.

0: κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τέλος οι καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων. Έως το τέλος του 2026 θα ξεκινούν να πληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την αίτηση. Περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στην Ελλάδα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Θα καλυφθούν με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι εξωγήινοι υπάρχουν, δηλώνει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο διάσημος σκηνοθέτης πιστεύει πως επισκέπτες από άλλους πλανήτες βρίσκονται ήδη στη Γη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Καλό μεσημέρι. Εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας, πανέμορφη Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, στο 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Έχω όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση αυτό το υπέροχο μεσημέρι, με 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Κοιτώντας μάλιστα και τον καιρό για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θα είναι πάρα πολύ καλός. Ίσως κάποιες λίγες βροχούλες, ξέρεις, έτσι αυτό το δεκάλεπτο βροχής και ξανά ήλιος μετά. Λοιπόν, σήμερα εκτός των άλλων, σου έχω και προσκλήσεις για να πας απόψε στο θέατρο, φοβερή παράσταση, και φυσικά σου έχω και προσκλήσεις για την avant-première του 95,2 Athens DJ, Masters of the Universe. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε στην πορεία. Είπα πορεία, για να δούμε τι γίνεται στην πορεία, στους δρόμους. Okay. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής από τη Λυκόβρηση έως τη Φιλαδέλφεια. Γενικότερα υπάρχει αυξημένη κινητικότητα. Κόλλημα σε λεωφόρο Ηρακλείου, στη Θιβών, στο Περιστέρι, λεωφόρο Κηφισίας με Κατεχάκι. Αυξημένη κινητικότητα σε Βασιλής Σοφίας και λεωφόρο Αλεξάνδρας, πλατεία Βάθη, πλατεία Ομονίας. Επίσης, Φρατζή με Καλλιρόης και Συγκρού στην άνοδο και λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, για δυνάμωση ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Ριάννα, Ζέινα. Εδώ είναι και ο Calvin Harris.

I only want you when you're gone, baby. Έχει μεγάλη δόση αλήθειας αυτός ο στίχος μέσα, πάντως το λέμε, ε? Ναι, να το λέμε. David Guetta, Teddy Swimstones and I, λίγο πριν θυμηθήκαμε και Gala, Freed from Desire. Αυτός είναι ο 95,2 Athens DJ, απολαυστικό μεσημέρι Πέμπτης. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ξεκινούν αύριο οι Πανελλήνιες εξετάσεις με αυτές τρίτης λυκείου για να μπουν στην επιλογή.

αρχή του στο πανεπιστήμιο. Παρακαλώ πολύ. Ελπίζω σήμερα να μην έχετε, να μην βρίσκονται τα παιδιά πάνω από βιβλία και να διαβάζουν, να αποστηθίζουν τα τελευταία λόγια. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Χωρίς άγχος, παρατήστε τα βιβλία, ό,τι ξέρετε, ξέρετε. Αύριο θα πάτε να δώσετε με καθαρό μυαλό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στους μαθητές και πολλή υπομονή από τους γονείς, οκ. Okay. Η Nova είναι στην παρέα μας. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet, το οποίο σου δίνει υπερυψηλές ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Είναι πολύ καλά, ακούσατε. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps. Διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες βρίσκεις μπαίνοντας στο nova.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή. Το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
12: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
13: What is this?
14: It's what I'm trying to figure out.
12: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
15: Pull me up. What do you see?
12: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
16: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φούλα ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
17: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
18: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Άμα από Kugel, αρχίζω και χειροκροτάω μέσα στο δύο μόνος μου κανονικά. Αυτό θα κάνουμε και την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα, στο μεγάλο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Kugel στην Αθήνα. Και επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια μετά το sold out της φάσης 1 και 2, ολοκληρώνεται και η φάση 3 των εισιτηρίων. Μάθε περισσότερα και κλείσε τώρα το εισιτήριό σου μπαίνοντας στο hugelathens.com. Και πάμε Παρασκευή 26 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Hugel in Athens. Χαμός έχει να γίνει σε αυτό το μοναδικό open air show. Alright, σε λίγο σας έχω προσκλήσεις για να πάτε απόψε Θέατρο Αθηνά να δείτε Ένα Μωρό για Τρεις. Εδώ προς το παρόν, Prayer in C. Lily Good and the Pricks στον 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Πέμπτης.

0: είναι η Kylie. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Η πολύ αγαπημένη μας Kylie έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 58. Happy birthday, Kylie. Έχει πει: η ζωή είναι αγάπη και εμπειρία, να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι. Νιώθω πλούσια και γεμάτη ευτυχία από τις εμπειρίες της ζωής μου. Αυτά διαστόματος, Kylie, υπάρχει ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Και εδώ σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί την Kylie Minogue από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε το I Should Be So Lucky μέχρι σήμερα. Και θέλουμε πάρα πολύ να τερπεδεχτούμε τουλάχιστον μία ακόμη φορά στην Αθήνα. Στο μυαλό μας η περσινή συναυλία, oh my god. Happy birthday, Kylie. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να σας πάω θέατρο. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να πας απόψε στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αθηνά, το καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά, και να απολαύσεις ένα μωρό για τρεις της Κολίν Σερό σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι αργένιδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό? Πάρα πολύ γέλιο θα πέσει. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για απόψε στις 9 το βράδυ. Πάτε Θέατρο Αθηνά, Δερυγνή 10, και απολαμβάνετε ένα μωρό για τρεις με πρωταγωνιστές τον Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη, μαζί τους και η Ελένη Καρακάση. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα πάρετε παρέα και θα βρεθείτε απόψε στις 9 στο Θέατρο Αθηνά.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι? Σολομός.
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά.
5: Ρε παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
6: Παγώσιμο.
2: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
6: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
6: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη μου. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Γενικό Κρατικό Νικαίας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε χτες βράδυ από διανομέα στο Κερατσίνι. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Δύο νεκροί σε νέο χτύπημα των Αμερικανών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Στο κρανίο τα έχουν πάρει οι Ολλανδοί θαυμαστές του Harry Styles. Όπως είπαν, οι εμφανίσεις τους στη χώρα τους είναι απογοητευτικές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
1: Λιακάδα με έως 30 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ξεκινούν τα ημιτελικά της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens στο ΠΑΟΚ. Το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Calientes tu amor. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Πανέμορφη Πέμπτη, 28 Μαΐου, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες. Σας έχω και προσκλήσει αυτή την ώρα γιατί θα δούμε σε avant premiere την ταινία «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», «Masters of the Universe, baby pop», ο χαμός έχει να γίνει. Δεν ξέρω αν είδατε τους Βρετανούς που ξεχύλισαν την παραλία του Brighton. Τι ήταν και αυτό, τους χτύπησε πολύ απότομα το 35 και ξεχύθηκαν οι Βρετανοί στις παραλίες εκεί. Oh my god. Και μάλιστα πάρα πολλοί έχουν ποστάρει βίντεο, κοκκίνησαν. Κάθισαν στον ήλιο, άρπαξαν κανονικά, είναι και λευκόδερμοι, ξέρετε, οι Βρετανοί. Και έχουν τρελαθεί, ψάχνονται σήμερα στα φαρμακεία να βάλουν την κρεμούλα κανονικά. Να προσέχετε, να μην πηγαίνετε έτσι στις παραλίες. Εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε, λέμε τώρα. Για να δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, Θιβών με Ιερά Οδό, Πέτρου Ράλη στον Κηφισό, στην άνοδο Κηφισού Απολιωσίων. Ένα μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα. Λεωφόρο Κηφισίας σε Ψυχικό και Αμπελόκηπους, διασταύρωση Χίλτον, πλατεία Βάθη, γενικότερα Σταδίου και Ερδυτού, Φιλολάου αν κινείστε στο Παγκράτη και νότια, λεωφόρο Ποσειδώνος στην Α Πλας Βούλας. Αν πάτε για μπανάκι να περάσετε πανέμορφα, εδώ δυναμώνει ένταση. Έρχονται επιτυχίες από Swedish House Mafia, Macklemore, Ryan Lewis και David.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Run from the sun like Dracula. Καταπληκτική Tame Impala. Εδώ σε συνεργασία με την Jenny στο 95,2 Athens DJ. Τεράστια επιτυχία και τεράστιο viral. All right. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, ξέρετε τι συμβαίνει. Σας περιμένουμε στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ. Γιορτάζουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Έρχεται ένα επικό πάρτι στην πλατεία Ασωμάτων στο Θησίο. Αυτό το Σάββατο, έναρξη στις 6 το απόγευμα, θα κάνω εγώ opening DJ set. Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, η είσοδος είναι ελεύθερη φυσικά. Και σας περιμένουμε όλους και όλες. Έχει να γίνει χαμός, θα ακούσετε όλα τα dance anthems που λατρεύετε. Yes, yes, yes. Αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου, οι Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Απολαυστικό μεσημέρι Πέμπτης με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά στον 95,2 Athens DJ, Rivo και Armin Van Buren. Λίγο πριν και η Tate McRae με το Sports Car. Και είμαστε σε αναμονή μεγάλη για την 3η 2 Ιουνίου, όπου θα απολαύσουμε από τον 95,2 Athens DJ και την Feel Good την avant premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Αυτή τη φορά ο He-Man έχει το πρόσωπο του Nicolas Galitzine, μαζί του θα είναι ο Jared Leto ως Skeletor, ο Idris Elba ως Men at Arms. Ένα θρυλικό franchise φυσικά που έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις για να έρθετε στην avant premiere. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας «Πρεμιέρα» και το όνομα, τεπώνυμό σας. Η ταινία Masters of the Universe κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 4 Ιουνίου από την Feel Good και θα την δούμε πρώτη από όλους την 3η 2 Ιουνίου σε avant premiere στις 8 το βράδυ στα Village Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Okay, να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής για να κερδίσεις μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις «Πρεμιέρα» και ονοματεπώνυμο για να απολαύσουμε τους κυρίαρχους του σύμπαντος. Έχει να γίνει χαμός!

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, βέβαια 26 Ιουνίου θα είναι η καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
2: τα μικρά.
1: Του διημέρου.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτά έχουν,
1: και ξέρω που και ανεβάζουν φωτογραφίες, το βλέπεις στο Instagram, λένε είναι με τον κόμενό της αυτή στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει είμαστε εδώ, λένε, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε.
3: Ναι.
1: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
3: Τι να κάνει, Σιγκελάκη, ο άνθρωπος εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει.
1: Τι περιμένεις να μην σε βρούνε.
3: Ναι, συγγνώμη.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: και οι επιστροφές.
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
20: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στο 95,2 Athens DJ, 19 λεπτά πριν από τις 2. Και αν ψάχνεσαι αυτή την περίοδο για να κάνεις διακοπές, σου έχω καταπληκτικό νέο. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πεντάς παντού με έκπτωση έως 50%. Πάρα πολύ καλά έχετε ακούσει. Διαλέγεις τον επόμενο προορισμό όπου θέλεις να πας μέσα από το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύεις φυσικά από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027, αρκεί να κάνεις την κράτησή σου μέχρι σε 3 μέρες από τώρα, μέχρι τις 30 Μαΐου, δηλαδή στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αλλά επειδή ξέρω ότι ψάχνεστε για ταξίδι, μπες τώρα, aegeanair.com.

0: Ετα, Love Don't Let Me Go στο 95,2 Athens DJ. Don't let me go, baby. I will let you go. Δύο ώρες καθημερινά τα λέμε. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Η Νόβα είναι στην παρέα μας καθημερινά. Και με την Νόβα, αν έχεις Νόβα, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Και είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις το deal, το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις φυσικά περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, να έχετε ένα τέλειο μεσημέρι, το οποίο θα το έχετε. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
3: Όπου κόλλησα.
2: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
4: Μπράβο.
2: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
3: Στη Ρώμη.
2: Στην Πίζα, μωρέ.
4: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
2: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
3: Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
19: 95,2

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Αθήνας.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρωταθλητές στη δουλειά οι Έλληνες. Σύμφωνα με την Eurostat, δουλεύουμε περισσότερα από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεύτερους τους Βούλγαρους. Την Παρασκευή θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα Μαΐου από τον ΟΠΕΚΑ. Καλά λόγια από το Δούνου του για την Ελλάδα. Το Ταμείο θεωρεί πως η ελληνική οικονομία είναι πλέον ανθεκτική απέναντι σε νέες κρίσεις. Τέλος εποχής για τον Ed Sheeran. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης αποχωρεί από τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν εδώ και 15 χρόνια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: Weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Κανονικό καλοκαίρι παντού. Με μπρατσάκια, σαγιονάρες, μαγιό, βερμούδες, μην ξεχαστείτε. Εμείς εδώ πάντως στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχουμε τα θέματά μας στους δρόμους, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια, στην κάθοδο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο στο κομμάτι Χαλάνδρια Μπελόκηπη, αλλά και στην παραλιακή φυσικά, στην Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και στο ύψος της Γλυφάδας. Έρχονται Hendrix, Delirium, Bad Bunny. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, Wiz DMC, Biz and Honey, Show Me Love. Show me-

0: vado a correr.
1: Bad Bunny και Nueva Yol στο 95,2 Athens DJ. Και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με τον 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Μεθαύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, Star DJ ο Μιχάλης Αουσόπουλος, Opening DJ Set ο Νίκος Ζώης. Η έναρξη είναι στις 6 το απόγευμα και η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Imagine Dragons και Enemy τώρα.

Papa Ούτε, Mike is Mine στο 95,2 Athens DJ. Τώρα κάποιοι στα γενέθλιά τους βίνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως σας έχω κάτι καλύτερο. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και κερνάει έως και 50% έκπτωση σε όλο της το δίκτυο για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Τι περιμένεις? Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ μου. Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική. Θα μας τριάσει ο Λεωστάβλος. Ναι!
3: Χρόνια, χρόνια. Φανή, λατρεύω. Χρόνια.
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Τότε... το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
15: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
16: Έφτασε ξανά.
15: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
16: Γκολ στη Βουδαπέστη.
15: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
16: Σκορ στη Λειψία.
15: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
16: Επί δύο.
17: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
19: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
19: Και τι λέτε?
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
19: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
19: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
20: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
21: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

Playmen και Naked στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Νίκολας Γκάλιτζιν, Τζάρετ Λέτο, Ίντρις Έλμπα. Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Θα το δείτε πρώτη από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Νικητές και νικήτριες, ενημερώνεστε με γραπτό μήνυμα από το Viber. Ματ Ποκορά και Oblivion τώρα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Okay.
4: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Πήγα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human. Radio
13: DJ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
15: Dude, you're from another planet.
3: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, η κυρίαρχη του σύμπαντος.
7: Is that all you've got?
15: I have the power!
3: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
16: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
17: What up, it's the weekend.
16: 95,2 Athens DJ.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.

0: φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καζάνι που βράζει και πάλι ο περσικός κόλπος. Νέα αεροπορικά πλήγματα των Αμερικανών στο Ιράν. Η δικηγόρος και πρώην βοηθός του συνηγόρου του πολίτη, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η συνεισφορά του τουρισμού στην εθνική οικονομία το 2025. Συγκλονίζει η Πενέλοπε Κρούζ. Η Σταρ ξέσπασε σε κλάματα στις Κάνες όταν αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας της ταινίας γνώστη με ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος με ως 30 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ξεκινούν τα ημιτελικά της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens στο ΠΑΟΚ. Το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5ης, 28 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Ριάννα, Χόζιερ, Μπρούνο Μάρς, Λόλα Γιάνγκ για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. Τον περιμένουμε Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, ο Χιούγκελ. Για τα εισιτήριά σας, hugelathens.com.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Do It See και Anxiety στο 95,2 Athens DJ. Τώρα Κυκλάδες, πάμε μόνο με C-Jets, γιατί με την C-Jets φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου και το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τα ταχύπλα της C-Jets και φτάνεις στην Άνδρο σε μία ώρα με 24,50 ευρώ, στην Τίνο σε δύο ώρες με 29,70, Μύκονο, Πάρο και Νάξο πολύ γρήγορα. Ταξιδεύεις πάντα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι,
1: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: 95,2.

Hit My Heart. Μπενάση Μπρος, Ντάνι Τρενάκρια στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι 5η, 28 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο, μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Να περάσετε όμορφα απόψε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Τα ξαναλέμε αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Wake up! Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μαρία, τι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
3: Είναι πτηνά.
2: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορείτε να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
3: Πουλήθηκε.
2: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
4: Ο Πάριας το πουλήθηκε.
2: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
9: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Life is simple.
13: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
14: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα

0: στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τέλος οι καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων. Έως το τέλος του 2026 θα ξεκινούν να πληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την αίτηση. Περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στην Ελλάδα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Θα καλυφθούν με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι εξωγήινοι υπάρχουν, δηλώνει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο διάσημος σκηνοθέτης πιστεύει πως επισκέπτες από άλλους πλανήτες βρίσκονται ήδη στη Γη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα 5η 28 Μαΐου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Mojo, Cyril, David Guetta, Sabrina Carpenter, Rag & Bone Man, Ina. Πρώτα η Taylor Swift με το Fate of Ophelia.
6: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Don't put your blame on me.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Λιέντε στο 92,2 Athens DJ. Πολλά λέγονται για την Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Hey guys, it's your boy Rema.
2: Hey, it's Selena Gomez. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
14: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση. Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
17: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την.
1: Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
22: Dude, you're from another planet.
21: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
23: Is that all you've got?
24: I have the power!
21: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.
2: J-Lo.

0: Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor, στο 92,2 Athens DJ. Κάποιοι στα γενεθλιά τους βίνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως έχω κάτι καλύτερο για σας, γιατί η αγαπημένη μας Gian σβήνει τα 27 και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Μην περιμένεις, κάνε κράτηση. Έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
3: Η Μυτιλίνη.
2: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
4: Ρε παιδιά.
2: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
4: Όπα.
5: Το X.
4: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
2: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
5: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καθέδες.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
18: What is this?
19: It's what I'm trying to figure out.
3: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
20: Pull me up! What do you see?
3: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
21: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
22: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
21: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
24: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
23: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 95,2 Athens DJ.
25: Μόνο επιτυχίες.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Γενικό Κρατικό Νικέας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε χτες βράδυ από διανομέα στο Κερατσίνι. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Δύο νεκροί σε νέο χτύπημα των Αμερικανών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Στο κρανίο τα έχουν πάρει οι Ολλανδοί θαυμαστές του Harry Styles. Όπως είπαν, οι εμφανίσεις τους στη χώρα τους είναι απογοητευτικές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
3: Λιακάδα με έως 30 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ξεκινούν τα ημιτελικά της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens στο ΠΑΟΚ. Το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6. Συνεχίζει στην παρέα σας και στο Box Delivery App. Μην ξεχνάς ότι κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα βρίσκεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Έρχονται επιτυχίες, Teddy Swims, Damiano, Cat's Eye, Kato Sliman, πρώτα Ζέινα και το Ζαν Αντώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

Jamaican, Bam Bam, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Στο Bam 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Στο Βύρονα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού.

σε μια επική περιπέτεια αυτή την Τρίτη, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στα Village Cinema, στο Δεμολάθες. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber, στο 6931-952-952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, τι είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρουζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Radio
3: DJ. Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
4: απλά πάρτο. Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
3: Okay.
5: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
10: Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: 95,2

0: Με το Bathroom Man στο 95,2 Athens DJ Premium Methyl σειρά της Pizza Fan. Συναντάμ τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά απολαυστικό. Ανακάλυψε και εσύ την πίτσα Μαργαρίτα Lime, μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Έχω για σας διαγωνισμό μέσα από το Viber, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Μένετε εδώ. Έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρωταθλητές στη δουλειά οι Έλληνες. Σύμφωνα με την Eurostat, δουλεύουμε περισσότερα από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεύτερους τους Βούλγαρους. Την Παρασκευή θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα Μαΐου από τον ΟΠΕΚΑ. Καλά λόγια από το Δούνου του για την Ελλάδα. Το Ταμείο θεωρεί πως η ελληνική οικονομία είναι πλέον ανθεκτική απέναντι σε νέες κρίσεις. Τέλος εποχής για τον Ed Sheeran. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης αποχωρεί από τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν εδώ και 15 χρόνια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Πλάκα, φτάσαμε στην εποχή που δεν είναι να βγαίνεις μεσημεριάτικο έξω. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Είμαστε ένα τσακ, δηλαδή, πριν να πάρουμε κανένα air-condition αγκαλιά. Καλό απόγευμα, Αθήνα. Είμαι ο Τόλης Βανάς, είμαστε μαζί. Έχει κάποια κίνηση αυτή την ώρα από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι και στην Εθνική, το ύψος του Περιστερίου. Η Κηφισία σε αυτή την ώρα και η Μεσογείο και η Αττική Οδός από τη Μεταμόρφωση μέχρι σχεδόν το Σταυρό. Κέντρο Αθήνας, κέντρο Πειραιά. Περισσότερο κέντρο Αθήνας, δηλαδή Πειραιά, όχι τόσο πολύ. Παραλιακή ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε. Και Taylor Swift έχουμε, και Tyler, και Edward Maya, και Nicki Minaj. Και νούμερο 1 χτες ψηφίσατε εδώ, David Guetta.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα που ψηφίζετε εσείς. Ειδικά αυτή την ώρα φτιάχνουμε μαζί, φτιάχνετε εσείς βασικά το top 13 με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν, έτσι κι αλλιώς που στέλνετε στο Viber 6931-952-952. Πείτε μου ποιο είναι αυτό το τραγούδι που σας έχει κολλήσει από το πρωί και δεν λέει να φύγει από το μυαλό σας, για να το προσθέσουμε στη λίστα που έρχεται ακριβώς στις 7 εδώ. Σήμερα βλέπω γενέθλια για την πολύ αγαπημένη μας Kylie Minogue, γίνεται 58.
1: 95,2 Athens DJ Throwback.

0: Alex Warren, Ordinary 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αν αναζητάτε την απόλυτη πολυτέλεια, η Hermes μόλις παρουσίασε την καινούργια σειρά από ασύρματους φορτιστές Hermes. Το βασικό μοντέλο ξεκινάει από 950 ευρώ. Μιλάμε για φορτιστές, όχι αυτοκινήτου. Κινητού, ε. Σε άλλα νέα, η αδερφή του George Michael είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να ανέβει ένα καινούργιο musical στο Broadway με τη ζωή και την καριέρα και τη μουσική φυσικά του τεράστιου pop star που έφυγε πριν από 10 χρόνια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Patti Smith, Papa Ούτε. Μην μου πείτε ότι είστε και εσείς σαν εμένα που δεν ξέρω γαλλικά και το τραγουδάω έτσι λέγοντας διάφορα τύπου Ζίπκι Λότ, Κρουασάν Γκαζόν και τέτοια. Anyway, Ζαρτό, Gold Cream 24 καρατία. Γενικά η Ζαρτό αναδεικνύει αυτή την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζει πολυτέλεια καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Gold Cream έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατία λοιπόν. Αναζωογονεί την επιδερμίδα, χαρίζει φωτεινότητα, νεανική όψη. Sun Protection Cream SPF 50+, έχει υψηλή τεχνολογία σε αντιλιακή προστασία, τιτάνιο, 5 φίλτρα όλων των ειδών, ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή και για κάθε εποχή δηλαδή, αλλά ειδικά τώρα που ο ήλιος καίει και πολύ μάλιστα. Δύο μοναδικά προϊόντα λοιπόν από τη Ζαρτό, θα τα κερδίσετε στο επόμενο ημίωρο. Έχω τρεις απαντήσεις, έχω μία ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι η Kylie Minogue.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ωφέλεια. Σπίτι μου, Ωφέλεια. Φυσικά από την Taylor Swift, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 3 cents Paloma Season. Μάιος αφιερωμένος στην One and True Paloma. Μην χάσεις τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars, αλλά και σε street event της πόλης. 31 Μαΐου, This is City, Athens City Festival, Closing Party, Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. 4 Ιουνίου, Per Ubu με την Ευαγγέλια. 6 Ιουνίου, Libertine με τον Κορίλα. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, πιο intense Paloma εμπειρία. Όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Athens Day.

0: Ξανθιά, γιατί είναι πρόβλημα.
1: Τι?
2: Ναι.
0: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
1: Τι χιούμορ!
0: Μα δεν είναι χιούμορ!
1: Τι χιούμορ!
3: Αλήθεια!
1: Μα συγγνώμη δηλαδή!
0: Να σου πω κάτι.
1: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές. Ζήτα συγγνώμη τώρα τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
2: Γονιπετής.
0: Εντάξει, κορίτσια. Sorry, αλλά. Εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όρλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
13: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
18: Έφτασε ξανά.
17: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
18: Γκολ στη Βουδαπέστη.
17: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
18: Σκορ στη Λειψία.
17: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
18: Επί δύο.
19: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
22: για την Αθήνα.

0: Getaway, τρενάκρια Sam Wilson, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Δύο φοβερές κρέμες που δεν τις βρείτε και πουθενά αλλού. Βασικά, Zarto Gold Cream 24 καράτια και Sun Protection Cream SPF 50 και οι δύο γίνονται δικές σας να τις κερδίσετε. Kylie Minogue, λοιπόν, σήμερα γενέθλια έχει το κορίτσι μας. Συγκινητικό, ομό και πολύ ειλικρινές. Χαρακτηρίζουν όλοι αυτό το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, που έχει γίνει και viral μάλιστα από τη γνωστή streaming πλατφόρμα. Εκεί μάθαμε και για το μεγάλο της έρωτα και πως ακόμα και σήμερα ψάχνει τον επόμενο μεγάλο έρωτα. Αλλά και το πόσο πολύ, όπως λέει, της λείπει ότι δεν έχει κάνει ένα παιδί, καθώς και τις γνωστές, αλλά και λιγότερο γνωστές ή και άγνωστες περιπέτειες που είχε με την υγεία της. Αλήθεια, πόσο Kylie fans είστε? Ποιο από τα τρία που θα πω, κορίτσια και αγόρια και έξω, είναι ψέμα για την Kylie Minogue? Α, είναι ψέμα ότι έχει γεννηθεί στο Λονδίνο. Β, ψέμα ότι ξεκίνησε την καριέρα της πρωταγωνίστρια σε καθημερινή τηλεοπτική σειρά. Ή Γ, είναι ψέμα ότι είναι δίδυμος στο ζώδιο και έχει δύο αδέλφια. Ποιο τα τρία είναι το ψέμα? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952, Kylie Minogue. Α, είναι ψέμα ότι έχει γεννηθεί στο Λονδίνο. Β, ότι ξεκίνησε από καθημερινή τηλεοπτική σειρά. Ή Γ, ότι είναι δίδυμο στο ζώδιο και έχει και δύο αδέλφια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Hits 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μαρία, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Μαρία?
1: Καλό απόγευμα, Τόλι.
0: Πήγαμε για κανένα μπανάκι. Κάναμε κανένα μπανάκι ακόμα?
1: Όχι, καλά, ακόμα δεν μας άφησε καιρός. Πήγαμε ένα ναύπηρο, αλλά έβρεχε.
0: Α, ήσουν άτυχη δηλαδή, τελείως.
1: Ναι, πραγματικά. Η βόλτα μας την κάναμε όμως, ωραία.
0: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, η παραλία καμιά φορά μου αρέσει περισσότερο το χειμώνα που κάνω που κάνω βόλτα στην παραλία παρά που μπαίνω μέσα για ένα μπάνιο.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αλλά που θα πάει, θα φτιάξει.
0: Κοίταξε, έρχεται τρίμερο, έτσι κι αλλιώς. Και να μην είναι τρίμερο, έρχεται Κυριακή τέλος πάντων.
1: Αχ, ναι, είναι και αυτό μπροστά μας.
0: Οπότε εντάξει, κάτι μπορούμε να κάνουμε έστω και εδώ κοντά. Μαρία, Kylie Minogue είναι ψέμα α ότι έχει γεννηθεί στο Λονδίνο, β ότι ξεκίνησε την καριέρα της πρωταγωνίστριας σε καθημερινή τηλεοπτική σειρά, ή γ ότι είναι δίδυμος με δύο αδέλφια.
1: Το Άλφα έχει γεννηθεί, δεν έχει γεννηθεί στο Λονδίνο, είναι στην ουσία, γιατί έχει γεννηθεί στην Αυστραλία.
0: Βέβαια, Μελβούρνη, Αυστραλία, συνέιμπερ στη σειρά. Έχει αδερφό που είναι κάμεραμαν στις ειδήσεις. Έχει αδερφή που είναι τραγουδίστρια και αυτή και παρουσιάστρια.
1: Ακριβώς.
0: Είναι Αυστραλέζα όμως. Από τη Μελβούρνη έχεις κερδίσει, Μαρία μου. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live. Και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
16: Dude, you're from another planet.
15: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
17: Is that all you've got?
18: I have the power!
15: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 FM's DJ. Νέο.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Cinema Night απόψε Πέμπτη και φυσικά θα δούμε το πολύ αναμενόμενο Backrooms. Όσοι το είδατε βασικά στην avant premiere που κάναμε πριν λίγες μέρες, μου λέτε να μην το χάσω. Εντάξει, αυτό θα κάνω απόψε, δεν θα το χάσω. Εσείς τι κάνετε, αλήθεια? Βλέπω πολύ κόσμο στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλησπέρα Κική, Αγγελική, Μέλπο, Θάνο, Αφροδίτη, Άρη, Νίκη, καλό απόγευμα σε όλους όσους είστε τώρα στα γυμναστήρια, όπως ο Χριστόδουλος, ο Σταμάτης και η Έλενα. Στα παιδιά που διαβάζουν, γιατί γράφουν, νομίζω αύριο δεν ξεκινά. Αύριο Παρασκευή, ναι, σωστά, αύριο. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όλους, σε όλες. Κωστής, Παναγιώτα, Βάσο, όλους και όλες που συνεχίζετε να ψηφίζετε και για το Top 13 μας στο Viber. Teddy Swim στο ξεκίνημα σήμερα στο
0: νούμερο 13.

νούμερο 11. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Hendrix και Golden στο νούμερο 11 σήμερα που το ψηφίσατε εδώ στο Top 13 και από τους κυνηγούς βρικολάκων, δαιμόνων όχι βρικολάκων, που είναι και φυσικά σούπερ ήρωες εκεί στην Κορέα. Πάμε στην Αμερική γιατί και εκεί έχουν σούπερ ήρωες. Κυρίαρχη του σύμπαντος 95,2 Athens DJ, Feel Good Avant Premier με Nicholas Galgin, Jared Leto, Idris Elba. Μιλάμε για το θρηλυκό franchise, επική περιπέτεια, η κυρίαρχη του σύμπαντος. Το βλέπετε πρώτη Avant Premier από το 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Για να πάτε εκεί όμως πρέπει να εξασφαλίσετε πρόσκληση. Έχω για σας διπλές προσκλήσεις. Τώρα στο Viber μου στέλνετε στο 6931-952-952. Γράψτε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο στο 6931-952-952. Μιλάμε για τους κυρίαρχους του σύμπαντος. Avant Premier 3η 2 Ιουνίου, Mall Athens 8 το βράδυ.
1: Νούμερο 10.

0: I just might. Bruno Mars, νούμερο 8 σήμερα εδώ στο Top 13. Καλοκαίρι σημαίνει ζέστη. Ζέστη σημαίνει βέβαια ανάγκη για έξυπνη σκίαση. Τα τεντόπανα Protection προσφέρουν υψηλής αντοχής υφάσματα με μέγιστη προστασία UV, ενεργειακή απόδοση, πάνω από 200 επιλογές σε χρώματα και σχέδια. Είναι κατασκευασμένα με φιλικά προς το περιβάλλον, μη τοξικά υλικά. Αποτελούν την πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση στο σπίτι σας. Και με ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, τεντόπανα Protection, προστασία με ουσία. Σήμερα όμως σας έχω και γενέθλια. Έχουμε την Αιτζία να γιορτάζει 27 της χρόνια και συμπετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζία. Ταξίδεψε 1η Ιουλίου μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Κάνε κράτηση μέχρι τις 30 Μαΐου στο aegean.com. Ισχύουν πάντα όροι και προϋποθέσεις.
1: Νούμερο 7. Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

όχι, δεν έρχονται. Ο κόσμος πάντως δεν τελείωσε την 1η Ιανουαρίου του 2000 από αυτό το περιβόητο Millennium Bug που απειλούσε όλους τους υπολογιστές του πλανήτη με καταστροφή. Στο σινεμά το 2000 βλέπουμε Μονομάχο, X-Men, στα ραδιόφωνα ακούμε Britney Spears, Eminem, NSYNC, είναι στο απόγειο της δόξας τους. Σίδνεϊ, Αυστραλία, εκεί γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2000, κόστησαν περίπου 4 δισεκατομμύρια. Οι επόμενοι βασικά γίνανε στην Αθήνα, θα θυμάστε, με υπερδιπλάσιο κόστος, υπολογίζεται κοντά στα 10. Εντάξει, αυτά. Και όμως είμαστε στην Αυστραλία και η πιο διάσημη pop star από εκεί κάτω έχει σήμερα γενέθλια. Το 2000 λοιπόν κάνει το comeback της μετά από έτσι αρκετά χρόνια που δεν περνούσε και πάρα πολύ καλά. Kylie Minogue, νούμερο 1 το 2000 σε Βρετανία και άλλες 5 χώρες του πλανήτη. Spinning around. DJ Throwback.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αφού, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Interveter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες.

0: ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό!
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13. Athens DJ. Νούμερο 5.

0: 93. Ο Calvin Harris, ο οποίος είναι ο νούμερο 16 μεγαλύτερος DJ του πλανήτη, δεν ετοιμάζεται απλά να παίξει στην Ibiza τώρα το καλοκαίρι. Μετακόμισε ήδη μαζί με την οικογένειά του στη Φάρμα που έχει αγοράσει τον τελευταίο καιρό εκεί στο νησί. Μόνιμος κάτοικος πλέον τα καλοκαίρια. Όπως λέει ο μάνατζερ του, μέχρι και σήμερα δηλαδή, το γνώρισα σαν το παιδί που έφτιαχνε τα ράφια με τα ρούχα στα Marks & Spencer. Συμβόλαιο υπογράψαμε στα Costa Coffee ακριβώς απέναντι. Μου έκανε εντύπωση, λέει, από την πρώτη στιγμή ήξερε τι θέλει να κάνει και τι ήθελε να γίνει. Και τα κατάφερε.
1: Νούμερο 3.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
0: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
19: Athens DJ.
18: Νούμερο 2.
20: Hey, it's David Guetta.
21: Hey, it's Teddy Swims.
22: It's Turns and I.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Ραντεβού 31 Μαΐου. This is Athens City Festival Closing Party. Athens Disco, εδώ Αθηνάς. 4 Ιουνίου, Per Ubu με την Ευαγγέλια. 6 Ιουνίου, Libertine με τον Κορίλα. Με ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση. Η πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει. Απολαύστε υπεύθυνα. Από το νούμερο 5 σήμερα, Ray, Where is my husband? 4, Calvin Harris, Blessings. 3, Next Summer, ο Νταμιάνο Ντέιβιντ και David Guetta, Teddy Swims, Don't Stand By, Gone, Gone, Gone. Έρχεται η Ηλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα, τα δικά σας τραγούδια με το Viber On The Go. Εγώ σας αφήνω με άλλο ένα νούμερο 1 στη ζωή μας.
1: Νούμερο

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Λοιπόν, παρουσιάζω διάφορα συμπτώματα αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι είναι Παρασκευή για αρχή, ενώ είναι Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι καλοκαίρι. Έχει και κάποια βάση αυτό. Περνάω όλη την Εθνική με το αυτοκίνητο και ψεκάζομαι συνέχεια αντιλιακό. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πέρα από αυτά, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά, μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
7: Γεια σου, αγαπημένη Ηλιάνα. Είμαι η Τζορτζίνη και θα ήθελα να ακούσω κάτι από Bad Bunny. Φιλάκια.

Καλιέντε του Αμόρ, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Η Ίνα ήταν μπλοκαρισμένη η Εθνική Οδός. Τώρα είναι ανοιχτή, μπορείτε να περάσετε ελεύθερα. Έχει μπλοκάρισμα όμως από την Βασιλίσσα Σοφίας μέχρι να φτάσετε και τη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στη συνέχεια μέχρι και την Αρδιτού. Είναι μπλοκαρισμένος και δρόμος από το Φάληρο μέχρι να βγείτε στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά βλέπω. Αν ζείτε κάτι παραπάνω, να μου το πείτε. Στο Viber, στο 6931-952-952. Εκεί η Αθηνά θέλει να ακούσει Cat's Eye που έσκησαν στα American Music Awards. Γκαμπριέλα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: αγαπημένος μου Sam Smith εδώ στον 95,2 Athens DJ. Όταν κυκλοφόρησε το κομμάτι πήρε μαζί του και δύο βραβεία Grammy, δίσκος της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς. Οι κυριαρχοί του σύμπαντος κάνουν comeback και εγώ έχω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Αυτό θα γίνει σε λίγο στο Viber και έχω να σας δώσω προσκλήσεις για τη Θόλο. Επίσης, ακούω τη φωνή σας και πάλι στο Viber στο 6931-952-952.
1: Εκτάριος, ήθελα να ακούσω το Γιάλα Χαμπίμπι και να το αφιερώσω στην Τζορτζίνα. Ευχαριστώ.
2: Viber on the go.

0: και αλεγρία και μελωδία. Άρτζι και Μεντούζα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Α, το κομμάτι που ζητάει η Τζορτζίνα. Πάμε πίσω για να ακούσουμε Lady Gaga πίσω στο 2009. Τεράστια επιτυχία. Η Lady Gaga έχει μιλήσει για το τραγούδι αυτό. Είπε ότι η έμπνευση ήρθε από το φόβο που είχε στους άντρες και το conflict μεταξύ της σεξουαλικότητάς της και της, του καθολικού background της. Γι' αυτά μιλάει αυτό το τραγούδι, όπως και στην αδυναμία που είχε στους ομοφιλόφιλους φίλους της. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι Αλεχάνδρο στον Αλέξανδρο, τον βαφτιστήριο μου, που ξεκινάει τώρα τις εξετάσεις του, και θα ήθελα να το ευχηθώ ψυχραιμία, καλή επιτυχία, όπως και σε όλα τα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις. Καλό βράδυ.
0: Ξέρω πάρα πολλούς που δίνουν εξετάσεις, ναι. Καλή δύναμη. Όλα θα πάνε καλά, το καλοκαίρι έρχεται.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα, ναι, που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
2: Για το αυτό.
3: Για ποιο?
1: Το αυτό. Ναι, ναι. Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
3: Εννοείται.
2: Ναι, καμία. Ποτέ.
3: Σε παρακαλώ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Τσεκ. Το έχουμε άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Όχι, εντάξει.
2: Μικρή, μικρή.
3: Αναδεκαετίες.
2: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
3: Όχι, βέβαια.
2: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Όχι, παίρνει, μπορεί.
2: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
3: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο ή τα αριστερά τα
2: αριστερά. Ή να πέσει.
3: Ωδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
2: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
3: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
2: Το έχω δοκιμάσει.
3: Το έχεις δοκιμάσει?
2: Ναι, γιατί ήμουν στο πείραμα.
3: Α, έπαιρνες λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
3: Σωστό αυτό.
2: Όχι.
3: Εγώ όχι.
1: Ποτέ.
3: Όχι.
1: Ούτε μία φορά.
3: Έχεις κάτσει και έχεις φωτογραφίσει το.
2: Δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
3: Ναι, αλλά δεν μου στέλνει το δικό μου, το δικό τους μου στέλνουν. Έλα, με τρελαίνεις.
2: Σου στέλνουν το δικό τους και
3: μου έχεις στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
3: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
2: Τροπέσκο, κλείς την εκπομπή. Βάλε
1: εγώ τα λέω, τα εδώ.
3: Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
2: No comment.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίνου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ρέντις.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: 95,2

Upside Down, Boy You Turn Me, όπως το έλεγε η Diana Ross. Τώρα το πήραξε ο David Guetta και πολύ καλά έκανε. Υποσχέθηκα προσκλήσεις για Avant Premiere και δεν έχω δώσει ακόμα. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά. Πάμε λοιπόν, το πιο cult fantasy των 80's επιστρέφει. Η κυρίαρχη του σύμπαντος, Nicolas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba. Θα τους δείτε όλους πρώτοι την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas, στο The Mall Athens. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Για να μπείτε στην κλήρωση μου γράφετε πρεμιέρα. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Μόνο η τυχερή κάθε φορά. Ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber, αυτό θέλω να ξέρετε. Και η ταινία κυκλοφορεί επίσημα στις αίθουσες 4 Ιουνίου από την Feel Good. Πάω στο Viber, όπου δέχομαι βομβαρδισμό από μηνύματα και βλέπω ανάμεσά τους τη Βάγια. Θέλω να ακούσω το Substitution, λέει Purple Disco Machine. Πάμε λοιπόν.

0: Bet you know what this is, ψιθυρίζει. Η Tate McRae εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πάμε στην Τάρα. Η Τάρα δεν ήταν τυχαία. Ξεκίνησε από το βουλγαρικό X Factor το 2015. Ήταν coach στο The Voice of Bulgaria. Έχει δεκάδες εκατομμύρια streams. Θεωρείται η πιο ισχυρή pop persona της χώρας και δικαίως από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, το Bangaranga είναι ένα, η λέξη αυτή χρησιμοποιούταν για να διώξει τα κακά πνεύματα. Για να το κάνει η Ντάρα πιο εύπεπτο, είπε ότι σημαίνει να διαλέγεις την αγάπη αντί για τον φόβο.
1: Είμαι η Δανάη και θα ήθελα να ζητήσω το Bangaranga για να το εφηρεώσω στη μαμά μου που σήμερα έχει γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν κάποιος θέλει να σας ταράξει, θα του λέτε Bangaranga. Χρόνια πολλά στη μαμά επίσης.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: Μπάτσο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Πήγα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό. Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Κάθε μέρα.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Για πάμε, βράδυ Πέμπτης, 28 Μαΐου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα το βράδυ, η κίνηση στους δρόμους είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη. Τριήμερο έρχεται για τους περισσότερους από εμάς. Πάρα πολύ ζέστη κάνει. Αλήθεια, τι σχέδια έχετε, μου τα λέτε όλα στο Viber, στο 69-31-952-952 ή απλά μου ζητάτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Έχω να σας δώσω προσκλήσεις για τη Θόλο, όπως σας είπα, για την πρεμιέρα σας έδωσα. Έχω και προσκλήσεις για το θέατρο. Όλα αυτά σε λίγο.
2: Καλησπέρα, γλυκιά Ηλιάνα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Στο μοναχικό μου δρόμο προς το μάθημα θα ήθελα να ακούσω την Οφίλια. Να αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, σε σένα και στην κόρη μου που την αγαπώ πολύ. Φιλάκια!
3: Viber on the go!

0: These beautiful things that I've got.
1: I need these beautiful things that I've got. Τι ωραία που το είπε ο Benson Boone εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εσείς είστε ζαβολιάριδες, γιατί μου στέλνετε για προσκλήσεις για θέατρο, ενώ δεν έχω δώσει ακόμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Θόλο. Διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο για τη Θόλο εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στις 12 το μεσημέρι μπορείτε να δείτε στα χνάρια του Einstein η μαγεία της βαρύτητας. Οπότε, τώρα θα μου στείλετε Θόλος στο Viber στο 69 31 952 952. Έχω gossip, συγγνώμη, για την Jennifer Lopez. Το βλέπω εδώ στο adj.gr. Θα σας πω σε λίγο, γιατί πρώτα είναι η Κατερίνα που θέλει να ακούσει New Religion, σαν να ακούς Faithless δηλαδή, με τη φωνή της Bebe Rexha.

Ο Teddy Swims. Τι icon. Bad Dreams εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ενώ η φίλη μας η Σάρα θέλει να ακούσει Lana Del Rey. Λοιπόν, τώρα θα την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί θα μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει γυναίκα που να μην λατρεύει τη Lana Del Rey? Πείτε μου αν είναι στο Viber στο 69 31 952 952. Και πάμε πίσω στο 2014. Παρουσίασε πρώτη φορά το κομμάτι της στο The Cosmopolitan στο Las Vegas. Κομμάτι που στην αρχή έχει λίγο κιθάρα από Beatles, αγαπημένους μου, από το And I Love You. Και τα φωνητικά είναι ηχογραφημένα ζωντανά της αγαπημένης. Μιλάω για το West Coast. Για εσένα, Σάρα.

Your sexy love, baby. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, μαζί με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, γιορτάζουμε τον ωραιότερο, το πιο φωτεινό μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. Όλα ξεκινούν στις 6 το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Τι σκεφτόμαστε μαζί με το Μάιο, είναι αλήθεια. Αυτό που λέει η Miley Cyrus, το τραγούδι που μου έχει ζητήσει η Τάνια. We were good.

Me Better Baby η Miley Μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να μ' αγαπάω μόνη μου, χρειάζομαι να μ' αγαπούν και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχω προσκλήσεις για το θέατρο. Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Θα δείτε την παράσταση την, αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς, στις τυχερές, την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά. Ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνηση, παρταριστή οικογενειακή κωμωδία. Ένα μωρό για τρεις της Κολίν Σερό σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδος Μαρσέλου. Θα δείτε Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και μαζί τους είναι και η Ελένη Καρακάση. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Για εσάς, στείλτε μου θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας στο Viber, στο 6931952952. Μόνο οι τυχεροί ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Δεν θέλω να ανησυχείτε για τίποτα. Θέλω να πάμε να ακούσουμε Πάρο Στέλλα. Αυτό είναι το Black Lilies. Τι ωραίο βίντεο κλιπ. She was

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνφού?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
4: What is this?
5: That's what I'm trying to figure out.
0: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματικό.

0: σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Athens. 95,2 Athens DJ. Ούτε, παπα, ούτε. Μόνο επιτυχίες.

Cause I might snap. Υπέροχη Ροζαλίν εδώ στο 95,2 Athens DJ Jennifer Lopez. Οριστικό το τέλος με τον Ben Affleck, αλλά εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας. Μπείτε στο adj.gr να δείτε φωτογραφία. Ότι είναι κουκλάρα η Jennifer, το ξέρουμε, αλλά ο μακιγιέρ δεν ήθελε το καλό της. Την έχει κάνει σαν να είναι... Αν την είχε κάνει και μπλε, θα νόμιζε ότι συμμετέχει στο Avatar. Όχι σε...

0: me show you how to do it. Work. Shake it.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
0: Α, γιατί?
3: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Radio DJ.
10: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
15: Dude, you're from another planet.
14: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, η κυρίαρχη του σύμπαντος.
16: Is that all you've got?
17: I have the power!
14: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
6: Μόνο επιτυχίες για...

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Πέμπτης, 28 Μαΐου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Παρασκευή επιτέλους αύριο, λίγο πριν από το τριήμερο και με θερμοκρασία από 21 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Προφανώς όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber, στο 69 31 952. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
6: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Τζανάντο από Ζέινα. Καλό βράδυ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ζιζάμ, λοιπόν, και γιορτάζουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Σάββατο 30 Μαΐου, The Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. Η έναρξη στις 6 το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει υπέροχο καιρό, όλα δείχνουν. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Viber on the go.
2: Είμαι η Ναταλία και θα ήθελα να ακούσω το Rude Boy της Rihanna.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, την αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
0: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Athens DJ.
8: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που είμαι.

0: γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ready.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Talk to you εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είναι αμοιβαίο, υπάρχει reciprocity. Σας μιλάω, μου μιλάτε κι εσείς στο Viber. Λοιπόν, αν ψάχνετε κάτι όμορφο για όλη την οικογένεια, κρατήστε στο μυαλό σας το West Summer States. Στο Village Shopping and More θα βρείτε μουσική, ανοιχτό χώρο, family acts, καλοκαιρινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Είναι από αυτές τις βόλτες που ξεκινούν απλά και τελικά γίνονται εμπειρία. Village Shopping and More, λεωφόρο Σπηδών 228 Ρέντις.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου, και καλή εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω από Dua Lipa Trading Season. Ευχαριστώ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Radio DJ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Πέμπτης, 28 Μαΐου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λίγες μέρες του έμειναν και αυτού του μήνα. Τριήμερο έρχεται για τους περισσότερους. Αλήθεια, τι σχέδια έχετε? Μου τα λέτε όλα στο Viber, στο 6931-952-952. Άλλη μια νύχτα ακούω τη φωνή σας.
3: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα θέλαμε να ακούσουμε το Die With A Smile.

0: Ναι, λοιπόν, life is simple. Θέλεις πρόσκληση για avant premiere? Στέλνεις μήνυμα στο Viber. Η κυρίαρχη του σύμπαντος, αυτή τη φορά ο He-Man, έχει το πρόσωπο του Nicolas Galitzine. Μαζί του ο Jared Leto και ο Idris Elba. Πρώτης κατηγορίας όλοι. Τους καλύτερους σας έχουμε. Θρυλικό franchise, θα το δείτε πρώτοι μαζί μας, την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Στο Village Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Για διπλές προσκλήσεις, για να μπείτε στην κλήρωση, 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας, μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber, ενώ η ταινία κυκλοφορεί επίσημα στις αίθουσες 4 Ιουνίου από το Feel Good.
1: Viber on the go.
2: Είμαι η Βικτόρια και θα ήθελα να ακούσω το Someone Like You της Adele.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
0: ο Δίας σε κάνει. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εξή

0: Υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
0: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
0: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
0: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Athens DJ. Life is simple.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Johnny send me your location. Όχι, θα αρκεστώ στη φωνή σας ή το γραπτό σας μήνυμα στο Viber. Αυτό κάνουμε κάθε βράδυ, σας ακούω με κάθε τρόπο. Μαζί όμως θα είμαστε και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη. Πριν από όλα αυτά, πατάω το play για να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Μακριά από το κέντρο της Αθήνας, στα εξωτικά Σπάτα. Και θα ήθελα να ακούσω το Naked από το Μιχάλη Τσαουσόπουλο και τους Playmen. Ευχαριστώ πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
9: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Get you sexy.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
4: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
5: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, βέβαια 26 Ιουνίου θα είναι καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
2: τα μικρά.
1: Του διημέρου.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτά έχουν,
1: και ξέρω και ανεβάζουν φωτογραφίες, ναι, το βλέπεις, ναι, στο Instagram, λένε είναι με τον κόμενό της αυτή στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει, είμαστε εδώ, λέει, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε,
3: ναι.
1: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
3: Τι να κάνει, Σιγκελάκη, ο άνθρωπος εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει.
1: Περιμένεις να μην σε βρούνε.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ
1: ρελέ. Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέ.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις κολλήσει.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
7: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα Breakfast FM.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Δεν παίζεται.
8: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Είμαστε στο ίδιο mood.
2: Ωραία ήδη.
1: Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάση λιποθυμίας αργά το βράδυ. Επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν να σβήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του Ντανγκ. Σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σηκουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω. Έλα, σε παρακαλώ. Τροπή, έσχος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2, Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πει συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 102 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα, ναι, που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
2: Για το αυτό?
3: Για ποιο?
1: Ναι. Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
3: Εννοείται.
2: Ναι, καμία. Ποτέ.
3: Σε παρακαλώ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Τσεκ. Το έχουμε άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Όχι, εντάξει.
2: Μικρή.
3: Αναδεκαετίες.
2: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
3: Όχι, βέβαια.
2: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Κάτι παίρνει, boy.
2: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
3: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο, είτε αριστερά είτε δεξιά.
2: Ή να πέσει.
3: Ωδέ. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
2: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
3: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
2: Το έχω δοκιμάσει.
3: Το έχεις δοκιμάσει?
2: Ναι, γιατί ήμουνα στο πείραμα.
3: Α, έπαιρνες λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
3: Σωστό αυτό.
2: Όχι.
3: Εγώ όχι.
1: Ποτέ.
3: Όχι.
1: Ούτε μία φορά.
3: Έχεις κάτσει και έχεις φωτογραφίσει το.
2: Δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
3: Ναι, αλλά δεν μου στέλνουν το δικό μου, το δικό τους μου στέλνουν. Έλα, με τρελαίνει.
2: Σου στέλνουν το δικό τους και
3: μου έχεις στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
3: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
2: Τροπέσκο, κλείς την εκπομπή. Βάλε
1: τραγούδι. Εγώ τα λέω, τα
2: εδώ.
3: Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
2: No comment.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μας είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.